στα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρελί. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον προς ώρας, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπελ Μαντέμ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φέρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και ανεφορών της στρατιωτικής κλιμάκωσης και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
2: Πρέπει να κλείσω
1: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
3: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, σημαντώντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτακής, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
2: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες κάναμε έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
0: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης.
4: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρτς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
0: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λόκρους φθιότητες συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προς ποιούμενος τον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησεις του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολέη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός για αυτό.
9: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Για τον Αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Βίγαν ενεργείο. Βίγαν εταιρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη και στην Αττική Οδό. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανώματος πλασμαφαίρεσης. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Πρόκειται για σύσκεψη που πραγματοποιείται εδώ και καιρό σε εβδομαδιαία βάση για την αξιολόγηση των δεδομένων. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μηνά. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρέλαιου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιαδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους συμμάχους τους αντάρτες Χούθη. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλειστών ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από 10.000. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Πράγμα που σαλεύει έχουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες, Γιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα λέγαμε χτες. Συνεργασίες. Τι ήταν να το πούμε.
1: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
0: Βέβαια.
1: Πού συμφωνούν.
0: Κατευθείαν. Μην βγει ένας άνθρωπος να πει ότι ταιριάζουμε. Κατευθείαν να πάει να την πέσουν.
1: Ντροπή. Αλλά εδώ μεταξύ έχεις και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το δείπνο. Έγινε χθες το βράδυ. Λένε οι πηγές. Κάπου κεραμικό μεταξουργείο, θα σας πούμε, στην πορεία. Και έχεις πολύ focus groups.
1: Πήραν μέτρηση στο Μαξίμου, τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί. Πού πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη, γι' αυτό εξετάζουν μέτρα, αυτά που λέγαμε χτες, που συζητούσαμε με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει μια πρώτη, μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά, το λέγαμε Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας. Ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
0: Μην τα αργήσουν όμως. Θα πιάσουν τα κρύα, Γιάννη.
1: Εντάξει, τα κρύα 15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ωρα, πιο πριν απαγορεύεται να έχουμε κρύο στη Φλόρινα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης αφού τότε ξεκινάει η διάθεση.
0: Θα έχεις καβάτζο.
1: Είναι ότι
0: έχεις το φθηνό.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολλά κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
0: Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ, αλλά εγώ στην πολυκατοικία πέρσι ήμουν διαχειριστής.
1: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να ακούσουμε μαργαριτάρια αλλά και δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Ιδιαίτερες δηλώσεις θα τις έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, είσαι καλό παιδί, Αντώνη, μπράβο. Και όλη την επικαιρότητα προφανώς με τα όσα συμβαίνουν, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170-174, βέβαια και στο Viber πλέον που λειτουργεί στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Πριν περάσουμε στον Εξώστη, να πούμε σήμερα, Γιάννη, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα θα περιμένουμε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον καταφέρει κανένας να συνοηθεί με κάποιον. Δύσκολο το βλέπω.
1: 33 άθρα είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και σε αυτά που υπάρχει μια συμφωνία στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180. Θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προσπάθεια μυρίζει όλη αυτή για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί σε προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στον νόμο περί ευθύνησης υπουργών.
0: Ναι. Στον νόμο περί ευθύνης, μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί, εκλογικά πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, ας το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα προλάβεις και θα έχεις χρωστούμενα.
0: Και χθες παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Γιατί τέτοιος καυγάς μεταξύ σας?
1: Και έχετε και ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα?
0: Και βγήκε.
1: Θέλουν όλοι να βγουν δεύτεροι, καταλαβαίνεις.
0: Και βγήκε.
1: Ασημένιο μετάλλιο. Και βγήκε. Σαν χρυσό το βλέπουν.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταίρο. Είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι. Το θέλω μόνος μου το ασημένιο.
0: Μια επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταίρο μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
1: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος πηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
0: Ήρωα δεν τον έχουμε.
1: Ήρωα δεν τον έχουμε. Και εμείς ασημένιο, και εμείς Καραλής.
0: Δηλαδή ο Καραλής άσχημα είναι.
1: Ναι, και εμείς Καραλής.
0: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου?
1: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε σύστημα πια για αυτούς. Τεντόγλου Καραλής. Συστηματικό. Λοιπόν, Απόστολος Πάνας. Θες το ναυτιμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
4: Άρα
3: το
4: συζητήριο.
3: Το κακό, κύριε.
5: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
3: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
5: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Και αν ξέρεις τι, το κοντάρι του Μητσοτάκη, ντουμπλάντης Μητσοτάκη, έχει κάποιο ένα πρόβλημα, το κοντάρι δεν είναι αυτό, πάνε. Έρχεται κάποιος από το Πασόκ και βοηθάει, ρε παιδί μου, σπρώχνει να ανέβει.
1: Δεν συζητάω. Και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντωσε μετά. Σου λέει ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλας 2015.
0: Συγγνώμη, ρε, εσύ παρεβάλλει.
1: Δεν το συζητάω.
0: Θα τα αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία. Το λένε ήδη από το πρωί στα πάνελ τη τηλεόραση.
1: Μόνο αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Ποια συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, περάσει τα ψηλά, αφού δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
0: Αφού δεν θα έχει καμία. Κοίτα να δει. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη. Γιατί μιλάνε και οι δύο.
1: Ναι. Ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
0: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
1: Θα βγάλει μια εκδήλωση μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, που είχε προημερησίες και μετά έβγαζε δηλώσεις. Θα κάνει και αυτό το ίδιο.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα το Πασόκ,
1: πήγαινε
0: και έκανε κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή, ώστε να μπορεί να παίξει. Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
1: Καλά, μπορεί να κάνει, είναι μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
0: Εσύ θα μπορούσε να φωνάζει τις κάμερες στην Αμαλία μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
1: Κάμερα, υπάρχει το κινητό πια.
0: Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
1: Βέβαια, στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά σε σχέση με τη συνεργασία.
0: Μήπως έχει μπερδευτεί.
1: Εγώ βλέπω ένα άγχος βουλευτών εν όψη των εκλογών, Γιάννη μου.
0: Μαζεύονται πολλοί και μειώνονται οι έδρες.
1: Ναι, μαζεύονται πολλοί, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
0: Για μεταγραφές.
1: Και για μεταγραφές και για τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Συγκλίνεις, Αντώνη.
1: Αυτά που λέγες θες, αναλυτικά τα έλεγες, που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
0: Συγκλίνεις.
1: Βάζεις κάτω τη ΔΕΘ και λες, εφάπτονται τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που ο Πάνος λέει λίγο πολύ, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε.
1: Ναι, το είπε, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχηγών, η οποία, γιατί το Πασόκ ελπίζει ότι θα ανακάμψει, ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και μέλλον μετά τις εκλογές.
1: Βεβαίως. Αλλά είναι.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι, Γιάννη, που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
0: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξους και ρομαντικούς.
4: Το Πασόκ έχει μια αυτόνομη πορεία, διεκδικεί την νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το Πασόκ πρώτο στις επόμενες εκλογές.
1: Ρεαλιστικό δεν είναι τίποτα. 20 μονάδες να πάρει και βγαίνει πρώτο.
0: Γιατί συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο τη δεύτερη θέση, τους αρκεί το ασημένιο. Έρχεται κάποιος και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
1: Ναι, ρε. Τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Μαζεύονται. Αν πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τις μαζεύει.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ να εκτοξευθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον δήμαρχο.
0: Κάτσε. Όχι. Εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο δήμαρχο. Το δείπνο
1: το
0: τώρα. Τώρα
1: ή μετά, γιατί
0: τώρα
1: έχει σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
0: τώρα πάνω. Το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
1: Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες, εκεί κοντά στην ταινιοθήκη, κεραμικό μεταξουργείο, είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, δήμαρχο Αθηναίων, με Αλέξη Χαρίτση.
0: Ω, σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
1: Τα είχαν πει, νομίζω, όταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξη Χαρίτση, είχε πάει στο Δημαρχείο, έχουν καλή σχέση, αλλά τώρα αυτό είναι, το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
0: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας. Και τραβάει και από το μανίκι και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη.
1: Θα
0: έλεγε ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε.
1: Όχι,
0: δεν,
1: δεν
0: το λέμε εμείς.
1: Όχι.
0: Α, κάποιος κακεντρωχής μου άγγεται τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα Τσέγκου και περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία που έζησε με τον Μπραν Πιτ όταν πήγε και στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ για γυρίσματα, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χαρίτση και αμέσως να το πολιτικοποιήσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτά συζήτησα.
0: Πάμε να φάμε να σου πω τι έγινε με Μπραν Πιτ το καλοκαίρι.
6: Ενώντι στον Μπραν Πιτ που είχε έρθει, ήταν αρκετά. Απόμακρος, να το πω έτσι, δεν είχες δυνατότητες πολλές. Άλλο καταλαβαίνω το Βεληνικές. Δεν μπορούσες να έχεις απευθείας άμεση πρόσβαση. Είχες υπογράψει διάφορα χαρτιά.
7: Δεν τον είδατε τετατέτ.
6: Τετατέτ δεν γινόταν. Ήταν σε, ας το πούμε, συνθήκες απομόνωσης. Μόνο από μακριά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα στο Hollywood. Κι εγώ, όντας δήμαρχος, το αίμα.
0: Κούλα παλιόπεδο, Μπραν Πιτ.
1: Ρε εσύ να σου πω κάτι, εντάξει, οκ, αστέρας του Hollywood. Βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο Δημαρχείο, αλήθεια τώρα πας να πεις ένα γεια στο Δήμαρχο. Είναι αγένεια, είναι αγενής. Όχι αλήθεια το λέω όμως.
0: Είναι παλιόπεδο, είναι παλιόπεδο. Δηλαδή έρχεσαι εδώ,
1: εντάξει.
0: Δεν λες θέλω να γνωρίσω τον Χάρη Δούκα.
1: Όχι, ρε, εσύ έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα, και πας στο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις ένα γεια, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε. Ένα κάτι, ποιος νομίζει ότι είσαι Brad Pitt.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Brad Pitt θα τη θυμάται, θα θυμάται. Το ρωτάει κάποιος, έχεις πάει στην Αθήνα, πώς λένε το δήμαρχο.
1: Δεν έχει σημασία, ρε, εσύ. Πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Hollywood. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
0: Ναι, γιατί θα έλεγες τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν.
1: Βέβαια,
0: όπως το παράπονο του Χαριδούκα τώρα.
1: Τώρα είσαι δήμαρχος της Αθήνας, όμως σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
0: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
6: Ένα καλό λοιπόν όταν είσαι δήμαρχος είναι ότι βλέπεις πάρα πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμασες.

0: Έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά. Album,
0: αλλά άμα δεν πάνε να σου πούν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις
1: album. Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι. Δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνεις. με τους διεθνείς Μαντώνη, βαλημένους όπως ο Brand Pitt.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χτες ανακοίνωση υποψηφιότητας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Αλφα Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η νυν. Σιμόπουλος, Εθηνίου, Ράπτη, Γκιουλέκας, Καλαφάτης. Θα πάει. Ο Σχοινάς θα πάει εκεί.
1: Παίζει Θεσσαλονίκη, παίζει Επικράτειας.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Δεν είναι.
0: Φράγκος Φραγκούλης, μου είχε πει εσύ. Ναι. Θα έχουμε Φλωρίδη, είναι ο υφυπουργός, ο Παπαγεωργίου.
1: Και αυτός θα μπει εκεί.
0: Και είχε βγάλει 8 το 23 η Νέα Δημοκρατία.
1: Φαντάζεσαι σφαγή που θα γίνεται για τους Σταυρούς.
0: Παντού, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται, έχουν πει 10-12 και είναι 8 ήταν.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης. Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είχε και πρόθεση ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το κυνήγησε.
0: Όχι, δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
2: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές, το αισθάνεται υποψήφιο.
3: Όχι.
2: Δεν το έχει δει σημαντικό.
3: Δείτε λίγο. Δεν έχω κάνει καμιά συζήτηση με κανένα. Αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα στο οποίο ανήκα, στο Πασόκ. Δηλαδή η έδρα μου εκεί ανήκε και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει αυτά.
1: Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινε, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο, η δήλωση αυτή.
0: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, okay, τι να κάνουμε. Θυσιαζόμαστε.
1: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, λέει, αποφάσισε να κατέβεις.
0: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
1: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μην να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά, έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Πάρκου Όλπ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουρασιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή

0: για όλους.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε, θα σου δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα.
4: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10.30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Αρδιτού, στον άξονα Γεωργίου Παπανδρέου Ούλοφ Πάλμες του Ζωγράφου και στην ακτή Μιαουλή από τον Άγιο Νικόλαο προς τη Δευτέρας Μεναρχίας. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Ο γιατρός θα κρατηθεί στη Γαδά μέχρι να αποφασίσει σε ποια φυλακή θα μεταβεί, ενώ στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί προς όραση γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε το Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντιλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
9: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσης.

0: Καλώς ήρθατε στον Εξώ, στη δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, στο ένα μικρόφωνο Αντώνης Σατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Χαντέλης.
0: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Βορύδης Αντώνη είναι και ως Υπουργός Εσωτερικών, έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις, ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κύριος Βορύδης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
2: Ναι, μία, έτσι όπως είναι καταστρωμένη η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει. Λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένος για τα συγκεκριμένα αδικήματα, και αυτά εμπάσχεται στο οποίο ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην διοικητική επιτροπή. Επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Αν το κόμμα θέλει να τον βάλει, μπορεί. Απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει σε εκλογές το κόμμα, αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει το συγκεκριμένο εδάφιο είναι παράγραφος Β του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι το αυτό ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας, αλλά και της λεγόμενης και κρυμμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τα αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να είναι αυτός ο οποίος ασκεί την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
1: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο εμφανίζεται σε να έχει ηγετικό προφίλ.
2: Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που το αξιολογεί με συγκεκριμένα δεδομένα ο Άριος Πάγος. Τώρα, σε αυτή τη διάταξη υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση. Σας λέω ζητήματα που βλέπω ότι έχουν απασχολήσει λίγο το δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι, εκεί έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, αυτή η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινής. Και από κάτω η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία, να το πω, και που οδηγεί σε απαγόρευση ανακηρύξεως του συνδυασμού, διαρκεί καθ' όλη την διάρκεια της ποινής, ανεξαρτήτως του αν η ποινή έχει εκτηθεί, έχει ανασταλεί, έχει παραγραφεί. Επομένως, αυτό τι διευκρινίζει, ότι ο συγκεκριμένος καταδικασμένος αποφυλακίστηκε γιατί ενώ έχει μια ποινή καθήρυξης 13 ετών αποφυλακίστηκε στα 6-6 και κάτι χρόνια. Γιατί? Διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός των ημερομισθείων που έχει κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκθεσης ουσιαστικά μετράει διπλή, γιατί εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε μείωση της πραγματικής έκθεσης ποινής. Όμως η διάταξη διευκρινίζει που δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Δεν ενδιαφέρεται η διάταξη για την εικόνα απόλυση, δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο απότησης της ποινής. Μιλάει για την ποινή και τη διάρκειά της. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη το ορίζει αυτό, λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό? Διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάρνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος, κατηγορούμενος τότε,

0: εμφανιστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί.
1: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε είναι η λήξη του συνόλου της ποινής η οποία του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
0: Αυτό είναι το δάφος βίδα. Σωστά. Για την ακρίβεια, να αφιβολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει χαρακτήρα αρχηγού, αυτό είναι ένα ζήτημα των κομμάτων. Δεν είναι περιορισμός στον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει τον συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία εκκριμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για αυτές τις πράξεις. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο Γ στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Εκεί από κάτω θέτει ένα κριτήριο η διάταξη και λέει ότι τεκμήριο για το ότι δεν υποστηρίζουν και δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος αποτελεί αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου που θα το διαπιστώσει αυτό, μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να κρίνει ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και να μην ανακηρύξει, να μην του επιτρέψει να κατέβει τις εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά στο αποκλεισμό, υποψηφιότητα δημιουργεί δυνατότητα αποκλεισμού, την οποία θα την κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια αντίθεση.
1: Νομικά εκτιμάτε εσείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό περιγράψατε βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπο, θα τον αποκαλύψουμε τη Δευτέρα, με τον οποίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
0: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλεγεί.
2: Ναι, αλλά για να πάρει 160.000 ψήφους.
1: Σε μια περιφέρεια.
2: Αυτό δεν γίνεται.
0: Σωστά.
2: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν.
0: Πρέπει να πάρει 30%.
2: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
0: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτό που ερμηνευτικά μιλάμε για την ηγεσία. Αν εκεί δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 30%, έτσι, πανελλαδικό 30% σε μια εκλογική περιφέρεια.
2: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
1: Κύριε Βορύδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί. Ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. δεν σας ανησυχεί στο ευρύτερο πλαίσιο αυτή η αποδοχή που έχει έστω σε ένα περιορισμένο αλλά ευδιάκριτο κομμάτι των ψηφοφόρων και της κοινωνίας.
0: Καλά, εγώ ας πούμε από τις εικόνες που είδα δεν είδα και καμιά άλλο θάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, okay, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως θέλω να θυμίσω το εξής. Επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και ενδεχομένως και από την πλευρά κυρίως των υποστηρικτών και φίλων του συγκεκριμένου, γίνεται μια απόπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνοι που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις, δεν είναι το φρόνημα. Θέλω να το διευκρινίσω. Το έχω πολλές φορές. Το φρόνημα, όσο και απεχθές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις που έχει εκφράσει αυτός, δεν είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
1: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε άκρα δεξιά στην Ευρώπη, δεν είναι Κασιδιάρης. Δεν είναι Ναζί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, πολύ συγκεκριμένη, την αρνείται τα τελευταία χρόνια που θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, την αρνείται πολύ, πώς το πω, επιφανειακά και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, και μόνο όταν δυσκολεύεται και μόνο όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστική οργάνωση. Δεν το κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθα να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες κανείς δεν κατάλαβε, τώρα είναι μεταξύ τους αυτό. Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω, δεν αφορά το πρόβλημα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος που να γυρίσει να πει, κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή σας όποιος δεν σας γουστάρει, δεν θα σας αρέσει, θα κάτσετε να το πετάτε έξω από τη διαδικασία την εκλογική. Και τι δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό, το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική θα καθόμαστε να συζητούσαμε και τώρα θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις της, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη οργάνωση και η πράξη είναι ότι συμπτύξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο έκανε με συστηματικό τρόπο εγκληματικές πράξεις. Αυτό έκρινε το δικαστήριο.
2: Κύριε Βορύδη, μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε για ένα άλλο θέμα. Σχετικά με την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Από την τοποθέτηση που κάνατε προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά εγώ από την άλλη μεριά καταλαβαίνω πολύ τη συζήτηση για το να κάτσουμε να δούμε λίγο ο Παύλος πώς το συνέβησε αυτό, ποια ήταν η άποψη, τι λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Εμφανίζεται να υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, ίσως παραπάνω στο 7,5%, σωστά. Ωραία, έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19 που πήραμε εμείς την κυβέρνηση, το έχουμε κατεβάσει στο 7 και χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε μειώνεται. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάτσετε αφάντη σε ένα μαγαζί. Και ρωτήστε του, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό. Όχι, πω μου, όχι. Πηγαίνετε τώρα, δεν σα λέω τόσο μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε φωνάζουν για την έλλειψη προσωπικού. Δεν σου λέω τώρα για του εργάτε γη και του αγρότε μα, οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό καθόλου. Εγώ σα λέω, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό κατάστημα. Και μου λε, εκεί. Άρα, προσέξτε, δεν μπορεί να έχουμε όλη μια εμπειρία έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, έλλειψης εργαζομένων, τους οποίους αναζητάει η αγορά, και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ακούω είναι η μισθή πείνας κλπ. Δεν υπάρχουν μισθή πείνας. Τώρα είμαστε 950, το από το 550 έχουμε με 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πόσοι αμείβονται με το κατώτατο. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Τώρα, η ακρίβεια φτάνει, δεν φτάνει μια άλλη συζήτηση, αλλά λέω ότι πάντως έχουν ανέβει μισθοί. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Πώς είναι δυνατόν και να έχει 7% ανεργία, δηλαδή κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά. Αυτό είναι η ανεργία. Και ταυτόχρονα όλη η αγορά να βοά ότι η παιδιά παρακαλώ φέρτε μας ανθρώπους να δουλέψουν.
2: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται και τα δύο. Και τι είπα εγώ λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να δούμε συνολικά τι γίνεται με το επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είναι το τζάμπα εισιτήριο στη μετακίνηση. Είναι τα τζάμπα φάρμακα. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι το στεγαστικό επίδομα. Ναι, αυτά να τα μαζέψουμε όλα. Γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα, εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην κοπούν. Είπα, μπορούμε να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε τελικά ένας άνθρωπος που είναι άνεργος τελικά παίρνει 450 που είναι το επίδομα ανεργίας ή φτάνει να παίρνει κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το κάτι άλλο πλησιάζει τον κατώτατο μισθό, αυτό με συγχωρείτε, είναι στρέβλωση.
2: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματσέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν. Σε αυτή τη νέα μέρα η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
11: ερχόμαστε!
10: Θοδωρής Μαμπακάρης,
11: Τάκης Γιάννης.

0: Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταύρο.
2: Καλημέρα, άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
0: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα τρία χρόνια.
2: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ο Κασιδιάρης. Με απασχολούν οι Κασιδιάριδες. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτός να μην υπάρχει σημαίνει ότι τελειώσαμε με τα ακραία.
0: Όχι, γιατί κάποιον περιμένει, το είδαμε χτες στις εικόνες.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός που περιμένει. Άμα δείτε και στα social media, υπάρχουν παιδιά 20 μέχρι 30 χρονών. Αυτό με απασχολεί περισσότερο από τους μεγάλους. Γιατί οι μεγάλοι, ας πούμε, ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένοι, δεμένοι με κάποιες ακραίες ιδέες του παρελθόντος. Υπάρχουν νέα παιδιά που αναζητούν εκεί μια στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναζητήσει τις ευθύνες του. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα που είπα και χθες επιγραμματικά στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Έτσι. Είμαστε η μόνη χώρα, προσέξτε, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τα εθνικά θέματα συνεχίζουν να διχάζουν τους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς. Βρείτε μου άλλη μια χώρα, μιλώ για τις αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες, έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία στις Πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συμφωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος, είτε τα κάνεις πολύ παραχωρητικά προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις επειδή το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την βάζω στο τραπέζι να τη συζητήσουμε γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη υπουργών. Έτσι. Για την ευθύνη των υπουργών. Πάει ο Μητσοτάκης τώρα πιεζόμενος, θέλεις από τις συνθήκες, οτιδήποτε. Και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα κόμμα δεν θα του ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή πιστεύω ότι η εχθροπράξεια που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας και δεν μιλώ για ομάδες αντίδρασης, είναι η πηγή για να δημιουργούνται κατά εποχές κάποια ακραία πολιτικά φαινόμενα που συσπηρώνουν τον κόσμο.
1: Και παρότι στις κλειστές πόρτες μπορούν να συμφωνούν, στα ανοιχτά μικρόφωνα βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία περιγράφεις.
2: Γιατί τώρα να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη συνένεση, αλλά μετά για το φαίνεστε όλοι λένε όχι σε όλους. Και σας είπα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφωνούμε για την οικονομία, για την ακρίβεια κτλ. Έχουμε λόγο να συμφωνούμε από τη μεταπολίτευση και μετά για τα εθνικά θέματα? Δεν θα έπρεπε αυτή η χώρα για να λέγεται σοβαρή να έχει μία και μόνη εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε?
0: Και χθες αναφέρθηκες και στο μεταναστευτικό βέβαια και ακόμα αυτό πουλάει και να το χρησιμοποιήσει.
2: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη, που είναι και η ατζέντα, αν θέλετε, και όλων των κομμάτων της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό, το πρόβλημα με τους μετανάστες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική εχθρότητας, αν θέλεις, του άλλου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ευχαριστώ. Αλλά ότι και η Ευρώπη εκεί έχει αδυναμίες να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της. Ευχαριστώ. Δηλαδή, είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο είναι μια λύση. Ο πυρετός θα παραμένει. Και δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
0: Αυτό είναι το μήνυμα. Σταύρο, δεν το κάναμε καλά σήμερα, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Την άλλη Τετάρτη θα
2: έχουμε χρόνο περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
0: Καλημέρα.
1: Και περνώντας διαφημιστικό διάλειμμα, πριν σας χαιρετήσουμε, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς, καλημέρα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Αύριο στις 10. Γεια σας.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς την Βουλή. Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Οι κατηγορουμένοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα χωρίς να περιοριστούν οι επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η επανεκκίνηση ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Πιαρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρεται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι ποσοστού 68,8% στον όσα. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από την μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στην χώρα μας, καθώς το μέσο νίκιο για διαμέρισμα με ένα ύπνο δωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ηλικίες 16 και 17 ετών μαζί με ακόμη ένα συνομιλικό τους για άγνωστο λόγο εξήβρασαν τον 17χρονο μαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου του παρουσιάστηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητα 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από το 12 το μεσημέρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη μία μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρτίδα την Κηφισιά και ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκιολάνια στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Ομβόλια Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ ο τελευταίος αντίπαλος της στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τετάρτη. Σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια όπως κάθε μέρα 11 με 12.
0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, το 1934 θεωρώ ότι είναι σημαντική είδηση γιατί αφορά δισεκατομμύρια ανθρώπους και ολόκληρη γενιά, γενιές όχι γενιά, μία πάπια με ναυτικό καπέλο, εκρηκτικό χαρακτήρα και μάλλον δύσκολη σχέση με την τύχη, έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε comic strip εφημερίδας, ο Donald Duck. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες που δημιούργησε ποτέ η Disney, σαν σήμερα γεννήθηκε και συνόδευσε την φαντασία δισεκατομμυρίων παιδιών και όχι μόνο, και συνεχίζει να διεγείρει την φαντασία τους αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Αλλά και σαν σήμερα, Δημήτρη, το 1977, σε μια άλλου τύπου είδηση, το Παρίσι αλλά και η Αθήνα και η ολόκληρη ανθρωπότητα ξυπνούσε με μια πολύ διαφορετική είδηση. Σε ηλικία μόλις 53 ετών έφευγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας. Η Ντιβίνα, η γυναίκα που άλλαξε για πάντα την όπερα και έκανε το όνομά της συνώνυμο μιας ολόκληρης εποχής.
1: Και τη χώρα μας.
0: Η Ελληνίδα λοιπόν, η δική μας Μαρία Κάλλας.
1: Παρότι είχε πάρει και την αμερικάνικη υπηκότητα, αλλά εντάξει, γίνονται αυτά στη ζωή. Και άλλα πολλά.
0: Ήτανε άλλες εποχές βέβαια τότε, η αμερικάνικη υπηκότητα άνοιγε δρόμους, πιο εύκολα θα έλεγα, αλλά πάντα ήταν.
1: Τώρα επειδή τη θυμόμαστε για την μεγάλη της παρουσία και την υψηλή προσφορά στην μεγάλη μουσική, όπως θέλουμε να το πούμε, κλασική κτλ. Εκείνο που θέλω να πω είναι τώρα που το θυμήθηκα την υπηκότητα, αν θυμάμαι καλά, ένα από τα κουτσομπολιά ήταν ότι την ελληνική την πήρε πάλι, γιατί πίστευε ότι έτσι απελευθερώνεται από τον Ιταλό μεγαλοβιομήχανο που είχε παντρευτεί τον Μενεγκίν και νόμιζε ότι μετά θα ακολουθούσε μία πρόταση γάμου από τον άλλον μεγάλο εφοπλιστή τότε και καρδιοκατακτητή, τον Ωνάση.
0: Εντάξει,
1: αλλά δεν ήλθε ο γάμος, ήλθε ο γάμος του Ωνάση με την Χίρα Κένεντι. Την Τζάκη, την περιβόητη. Λοιπόν, πάντως, κάναμε και λίγο.
0: Ήταν ο μεγάλος ερωτάς της ζωής της και την έριξε
1: και
0: σε
1: μετά
0: μια
1: από
0: δύσκολη.
1: Πέρασε δύσκολα. Και πολλοί λένε ότι ήταν η αρχή της κατηφόρας.
0: Εγώ απλώς θέλω να
1: και
0: πω.
1: Και πέθανε
0: ότι
1: και πολύ μικρή, έτσι. 52-53.
0: Θέλω να πω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θεωρούνται star και ήταν star, ήταν μια μεγάλη ντίβα, μια μεγάλη star, έχουν διαφορετική προσέγγιση για τα πράγματα και τη ζωή. Θεωρούν ότι και το παραμικρό έχει πολύ μεγάλη αξία στην εικόνα τους και αντανακλά, αν θέλετε, με μεγάλη επιδραστικότητα την αυτό το οποίο και οι ίδιοι κάνουν και οι ίδιοι αισθάνονται, δηλαδή την εικόνα τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια μέρα σημαντική και για την Ελλάδα.
1: Να τη θυμόμαστε, να τη θυμίζουμε. Έχουν γίνει και πολλές εκδηλώσεις και η ταινία πρόσφατα και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Μαρία.
1: Εγώ θα ήθελα να. Αλλά πριν. Πες το, τι θες να πεις.
0: Όχι, ήθελα να πω, μήπως ακούσουμε κάτι.
1: Βεβαίως.

0: σπουδαία φωνή, Δημήτρη. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλη φωνή αντίστοιχη.
1: Καλά, υπάρχουν πολλές φωνές, αλλά σφράγισε την περίοδο της. Την περίοδο της τη σφράγισε και νομίζω
0: μόνο
1: ότι
0: την περίοδο της
1: ξεχωρίζει.
0: Πάντως, επαναλαμβάνω, έγινε η Ελλάδα, επειδή έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο, ακόμα και μετά θάνατον η Κάλλας, έκανε το καθήκον της, έκανε έναν χώρο στον οποίο μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες και υλικό για την Κάλλας. Βεβαίως, επειδή περνάω κάθε μέρα από εκεί, από τη Μητροπόλη, στο τελευταίο διάστημα είναι κλειστό το Μουσείο Κάλλας, δεν βλέπουν ανοίγουν. Μακάρι εγώ να είμαι λάθος.
1: Τέλος πάντων, επειδή είπες τώρα.
0: Ακούσαμε ναι. Το σπαρακτικό Madame Butterfly, γιατί έπρεπε να το πούμε τι ακούσαμε από την Κάλλας, με φοβερή ερμηνεία. Τι, συγγνώμη Δημήτρη.
1: Όχι, εντάξει. Απλά επειδή είπες για τον Donald Duck, νομίζω ότι ακόμα και όσοι είμαστε λίγο μικροί ακόμα, όπως εγώ, κάτι διαβασμού και να θυμίσω ότι
0: 34,
1: καλά κάνει και η Καθημερινή που κάνει επανεκδόσεις εκεί.
0: Εξαιρετικές είναι οι εκδόσεις.
1: Και από ό,τι μαθαίνω, καλά πηγαίνει.
0: Πανεξαιρετικά και είναι εξαιρετικές και οι εκδόσεις. Και κάνουν οικεία τα κόμιξ στις νεότερες ηλικίες, γιατί οι εφημερίδες πια αγοράζονται από τους μεγαλύτερους, νομίζω, την Κυριακή. Και είναι ένα δώρο των μεγαλύτερων στα εγγόνια ή στα παιδιά.
1: Όσο και μερικοί θυμούνται τη μικρότερη ηλικία. Ή μαθαίνουν διάφορα. Και να πω με την ευκαιρία αυτή ότι είναι και μεγάλο το ενδιαφέρον για τους συλλέκτες. Πολλοί έχω παρακολουθήσει σε διάφορα παλιά βιβλιοπωλεία, πιστεύω τα ξέρεις και εσύ γιατί ασχολείσαι, σε διάφορες περιοχές που ακόμα και τώρα αγοράζουν ή πουλάνε τέτοια παλιά περιοδικά.
0: Άκουγα, Δημήτρη.
1: Εικονογραφημένα, ναι, ναι. Που ήταν πολλά που γράψαν τη δική τους ιστορία, όχι μόνο ο Donald Duck και ο Mickey Mouse και πάρα πολλά άλλα.
0: Και ελληνικά περιοδικά. Άκουγα έναν συλλέκτη στην εκπομπή του Δημήτρη Γιαρτζόγλου το βράδυ που του είχε συνέντευξη, που αγοράζει αντίστοιχα περιοδικά, αχρησιμοποίητα είναι το, αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη αξία, και δίνει μέχρι και 1000 ευρώ στο σετ. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη αγορά εκεί έξω που ασχολείται με αυτά, έχει συλλεκτικό ενδιαφέρον και νομίζω κάποια στιγμή.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο Αλ Πατσίνο νομίζω ήταν. Είχαν παίξει αυτό την ταινία που παρουσίασε το Watergate, έτσι δεν είναι? Ή τα έχω μπερδέψει. Νομίζω αυτοί οι δύο ήταν που κάναν τους δύο δημοσιογράφους.
0: Δεν είναι οι μόνες ταινίες. Έχουν σπουδαίο ρεπερτόριο.
1: Τεράστια,
0: και ο Ρέτφορντ ήταν σπουδαίος ηθοποιός και πράγματι πολύ επιδραστικός. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, γιατί θυμηθήκαμε το παρελθόν. Πώς μπορούμε να το συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν? Εγώ θα σου πω για την τηλεόραση που αλλάζει. Εγώ θα σε πάω στο παρόν, γιατί τα φετινά βραβεία Emmy, τα οποία δόθηκαν εχθές, επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την κυριαρχία των πλατφορμών, των streaming πλατφορμών, με την Apple να συγκεντρώνει 28 βραβεία Emmy.
1: Επί της ουσίας, άφησε δεν τίποτα αλλάζει για τους άλλους, δηλαδή τα πιο
0: άφησε, αλλά επί της ουσίας αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν αλλάζει μόνο το πού βλέπουμε όμως τηλεόραση, αλλά και το τι βλέπουμε στην τηλεόραση, μια που αναφερθήκαμε σε σπουδαίους ανθρώπους που έχουν ένα εκτόπισμα καλλιτεχνικό, να πούμε ότι αλλάζει και ο τρόπος μετάδοσης των πολιτιστικών προϊόντων, με τις πλατφόρμες πια να κυριαρχούν. Κάποτε ήταν ο κινηματογράφος, κάποτε μετά ήταν η τηλεόραση, τώρα είναι αποκλειστικά τα πλατφόρμες.
1: Είναι πολλά σύγχρονα μέσα, ναι. Πάντως από πολλούς που ασχολούνται με τον κινηματογράφο, περισσότερο έμπειρους και περισσότερο ειδικούς, εκείνο που ακούω, θα το ακούς και εσύ, είναι ότι μια πολύ καλό φτιαγμένη και με τα σύγχρονα πολύ προχωρημένα μέσα ταινία την απολαμβάνεις καλύτερα σε μια μεγάλη αίθουσα με μια πολύ προχωρημένη οθόνη που έχει όλες τις προϋποθέσεις και έτσι κρατάς και το παλαιότερο, ας το πούμε, που χρειάζεται μια κοινωνικότητα ο κινηματογράφος, να συζητήσεις μετά τι είδες και πάει λέγοντας. Και νομίζω αυτό φάνηκε και με την πρόσφατη υπερπαραγωγή που είχες δει και εσύ, την Οδύσσεια, που πολλοίς κόσμος προτίμησε να τη δει σε μεγάλες αίθουσες πολύ πιο σύγχρονες και προχωρημένες, παρά, ας το πούμε, λέω ένα παράδειγμα, στερινούς κινηματογράφους.
0: Η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια βήματα μπροστά.
1: Και
0: πάμε,
1: λέω,
0: όμως
1: να τα κρατάμε αυτά, γιατί έχει σημασία. Και έχουμε και μια παράδοση με τους στερινούς κινηματογράφους που έχει μεγάλη
0: και πάνε και καλά
1: διαδρομή και
0: κρατάνε. Πάνε και καλά. Βεβαίως, ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να σταθεί μόνο με ένα στερινό κινηματογράφο για 2-3 μήνες το χρόνο. Όμως, επειδή είναι προϊόντα πολιτιστικά, είναι, αν θες, σύμβολα πολιτισμού. Και τοπικού, δηλαδή και στην Ελλάδα, αλλά και νομίζω ότι βοηθούν στην διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών. Νομίζω ότι πρέπει και το κάνει. Νομίζω η πολιτεία να είναι πάντα εκεί κοντά και να τα στηρίζει. Πάμε όμως. Ωραία η συζήτηση αυτή, αλλά έχουμε και δύσκολα.
1: Ελπίζω να ενδιαφέρονται και οι φίλοι που μας άκουγαν.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Περισσότερο, για παράδειγμα, από το ζήτημα που αφορά την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι στην ατζέντα τις τελευταίες δύο μέρες, δηλαδή χθες με την αποφυλάκησή του, Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας, όπως σχολιάσαμε χθες.
1: Αυτό ήταν η συγκυρία.
0: Η συγκυρία ήταν όμως, η συγκυρία. Ακόμα και οι συμβολισμοί έχουν αξία.
1: Το συζητήσαμε και χθες, να το ξανασυζητήσουμε, αλλά ξαναλέω τώρα, πιστεύω, για να καλλιεργήσουμε ένα προβληματισμό.
0: Θα το συζητήσουμε, Δημήτρη, το δεύτερο σκέλος, θα έλεγα, με τον εκλεκτό συνταγματολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Βλαχόπουλο, τον Σπύρο τον Βλαχόπουλο.
1: Εγώ μόνο τη μηντιακή πλευρά θέλω να πω, ότι θεωρώ υπερβολική την προσπάθεια να καλύπτεται ο Κασιδιάρης. Δεν έχει σημασία από ποιον.
0: Εννοείς,
1: ποιο
0: δημοσιογραφικά.
1: Μέσο, δημοσιογραφικά.
0: Εγώ θα σου πω για κάτι ακόμα πιο προθυμένο σε αυτό που λες. Εγώ δεν θα ήθελα την πολιτεία να επιτρέψει σε οπαδούς, οποιοδήποτε, να βρίσκονται έξω από τη φυλακή, οποιαδήποτε φυλακή. Δεν θα έπρεπε οποιοδήποτε πολίτης να κάνει διαδήλωση έξω από τις φυλακές. Θα έπρεπε να έχει περιορίσει την πρόσβαση εκεί. Δεν θα έπρεπε η πολιτεία να αφήσει τα μέσα ενημέρωσης να είναι στην πύλη μιας φυλακής και να έχουν στήσει τα μικρόφωνά τους και τις κάμερές τους. Είναι άλλου τύπου χώρος η φυλακή. Αυτό θα ήθελα να γίνεται, αυτή την άποψη έχω και νομίζω ότι σε πολιτισμένα κράτη, για παράδειγμα στην Αμερική, δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό. Να είναι όλα τα κανάλια στημένα απ' έξω, να παίρνουν πλάνα.
1: Έχει γίνει και στην Αμερική. Τις κακές συνήθειες συνήθως τις παίρνουμε απ' έξω, αλλά επειδή είμαι του ρεαλισμού, πιστεύω ότι, και αν το συζήτησε κανείς, δεν πιστεύω ότι κανείς θα συζήτησε τι θα έπρεπε να γίνει γι' αυτό, ενώ από τις αρχές. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι προφανές ότι με την αποφυλάκηση προφανώς θα ενδιαφερόντουσαν μια σειρά, πώς να το πω, influencer και τα λοιπά. Το θέμα είναι άλλο, τι κάνει και σε τι βαθμό οι αρμόδιοι που έχουν ισχυρά μέσα στα χέρια τους, εννοώ και δημοσιογραφικά και επικοινωνιακά και οικονομικά, γιατί στην πραγματικότητα, εντάξει, να εμπόδιζε τη συγκέντρωση, την προσδοκία κάποιων ανθρώπων 10-50, τέλος πάντων, γιατί παραπάνω από 100 δεν πιστεύω να ήταν, θα ήταν λίγο δύσκολο.
0: Δεν είναι όλοι χωρίες οι συγκεντρώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Και επίσης δεν είναι όλοι. Υποτίθεται ότι έχουμε ψηφίσει και νόμους για το ποιος συγκεντρώνεται, ποιος μπορεί να συγκεντρώνεται.
1: Ας στηρίσουμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Εγώ είμαι υπέρ της αποφασιστικής, των αποφασιστικών λύσεων και όχι του χυλού. Πάμε όμως στα σημαντικά. Αυτό δεν είναι σημαντικό θέμα και ούτε είναι θέμα το οποίο πρέπει να, κατά την άποψή μου, να τσακωνόμαστε.
1: Μπορεί να γίνει σημαντικό αν γίνουν πολλά λάθη τέτοιου τύπου.
0: Υπάρχει αρθρογραφία. Σου θυμίζω χθες τη συζήτηση που είχαμε για τη μαχόμενη δημοκρατία έναντι της ανεκτικής δημοκρατίας. Υπάρχει ένα άρθρο σήμερα του Αριστείδη Χατζή στην Καθημερινή υπέρ της ανεκτικής δημοκρατίας. Πιστεύει ως φιλελεύθερος ο κύριος Χατζής ότι πρέπει κάθε ένας να έχει το δικαίωμα στο να πολιτεύεται, να έχει την άποψή του, έστω και αν η απόψη του είναι όχι τόσο ευχάριστες. Νομίζω ότι είναι και η άποψη αυτή, είναι και η επιστημονική προσέγγιση.
1: Ναι, αλλά άμα
0: εγώ διαφωνώ.
1: Καταδικασμένος ως εγκληματίας, είναι μια και βαρύτατα εγκληματίας για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με πολλά θύματα, είτε νεκρά είτε τραυματισμένα κτλ. Νομίζω να το έχουμε στα υπόψη. Και αυτό όχι μόνο για έναν ή για δύο, γενικώς.
0: Για όλους.
1: Και εδώ δεν είναι θέμα μόνο για την Ελλάδα, υπενθυμίζω. Γιατί και στην γειτονική Ιταλία κτλ. Όσοι ήταν καταδικασμένοι και τα ρέστα δεν πήραν ενεργό μέρος. Τώρα, αν ήταν κάποια δεύτερα, τρίτα στελέχη κάποτε του φασιστικού καθεστώτος κτλ., παρεσέφησαν σε κάποιους καταλόγους και κάποιες υποψηφιότητες. Εντάξει. Εδώ είχαμε το θέμα των ναζιστών που εκτελούσαν ολόκληρες πόλεις, χωριά και κομοπόλεις και πολλές φορές δεν διώχτηκαν Και τέλος πάντων, αν.
0: Εντάξει, στη Γερμανία έγινε μια προσπάθεια μεγάλη προσπάθεια δίωξη αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι άλλοι όντως κρύφτηκαν πίσω από την καινούρια τους ταυτότητα που ήθελαν να παρουσιάσουν. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τώρα δεν μιλάμε για αυτούς που ακολούθησαν, υποστήριξαν το ναζιστικό ή φασιστικό.
0: Όχι, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Γιατί αυτά συμβαίνουν στη ζωή, όπως πολλές φορές και σε άλλα καθεστώτα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους Μουλάδες τώρα στην Τεχεράνη, βλέπουμε τι γίνεται και με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ποιος θα κουνηθεί. Θυμίζω και το δεξί του χέρι εκεί, αυτός ο ένοπλος, πώς το λέγαμε, ο Πριγκόζιν, αν τα ξέχασαν οι ακροατές μας, που τόλμησε να κουνηθεί απέναντι στον Πούτιν και θυμάστε, είχε ξεκινήσει και μια εκστρατεία πριν ένα χρόνο, γίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε μια εκστρατεία ένοπλη για τη Μόσχα, μετά γίνανε διαπραγματεύσεις με τον Λουκασένκο και μετά από 2 μήνες έπεσε το αεροπλάνο με όλη την ηγεσία, πώς τη λέγαμε, της. Της
0: Λευκορωσίας,
1: της παραστατιωτικής
0: πάμε τώρα να σου πω, να σε διορθώσω, μας διορθώνουν και ακροατές, θέλω να σε διορθώσω και εγώ, δεν ήταν ο Αλ Πατσίνο, ήταν ο Ντάστι Χόφμαν που έπαιζε μαζί με τον Ρέντφορντ. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου έπαιζαν τους δύο δημοσιογράφους της Washington Post που αποκάλυψαν το Watergate.
1: Δεκτή η διορθώση.
0: Είναι και η διορθώση της κυρίας Παρασκευής. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου 1976, μας λέει η κυρία Παρασκευή, και έχει δίκιο. Και νομίζω ότι έπρεπε να το πούμε, γιατί ήταν μια σπουδαία ταινία και μια σπουδαία ταινία που αποτύπωνε μια δημοσιογραφική προσπάθεια μεγάλη. Δεν έχουμε συστηθεί. Παρά το γεγονός ήδη.
1: Το αποφεύγουμε.
0: Έχουμε πει μόνο τα δικά μας ονόματα. Απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου που μας βοηθάει να βγαίνουμε αξιοπρεπώς. Οι φωνές μας να ακούγονται αξιοπρεπώς στα δικά σας ραδιόφωνα. Να πούμε ότι ήδη έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς. Μπορείτε, όπως γνωρίζετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr γράφοντας την άποψή σας πάνω δεξιά στο ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μέσω Viber τις θέσεις σας, απόψεις σας, παρατηρήσεις σας στο 698-123-1003, επαναλαμβάνω 698-123-1003, ενώ πάντα άγρυπνη φρουρή στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-4800-170-174. Ποιο όνομα δεν είπα, Δημήτρη, του αρχηγού. Του μαέστρου μας, του Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος.
1: Του πυλώνα.
0: Έτσι, του πυλώνα της εκπομπής και όχι μόνο της δικής μας εκπομπής, του πυλώνα, του δημοσιογραφικού πυλώνα του Sky. Που, είναι.
1: Να τον προσέχουμε γιατί μας προσέχει.
0: Ακριβώς, ο αρχισυντάκτης μας έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Οπότε, ό,τι παραφωνία υπάρχει, να ξέρετε, θα την αναζητάτε στον Δημήτρη Γιαννήρη. Μπορείτε εκεί να αναζητάτε τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν και δεν είναι θετικά. Στα θετικά σε εμάς πάντα.
1: Προλαβαίνω να πω κάτι.
0: Προλαβαίνεις να πεις κάτι.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η είδηση που έβλεπα χτες ότι έγινε απόπειρα με Μολότοφ κλπ. Στο ισόγειο του σπιτιού του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Βλέπω να πολλαπλασιάζονται αυτές οι ενέργειες που προφανώς δεν είναι ενέργειες καραμπόλας. Προφανώς όλο και μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα σε όσους ασκούν κάποια διοικητική ευθύνη. Το έχουμε δει με πάρα πολλά άλλα ζητήματα και πιο κεντρικά πρόσφατα θυμίζω τους άδικους θανάτους από την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κλπ. Μην τα πιάσω αναλυτικά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός.
0: Και θεωρώ ότι που προσπαθεί να
1: θα πρέπει άμεσα επίσης να γίνει προσπάθεια από τις αστυνομικές και διοκτικές αρχές να διαλευκανθεί.
0: Έτσι.
1: Δεν λέω τώρα απλά για την καταστροφή ή για τους κινδύνους, όπως έχουμε πει 100 φορές. Μου έκανε εντύπωση. Πραγματικά
0: για το μήνυμα που επιδιώκει να στείλει σε όσους ανθρώπους ασκούν διοίκηση και προσπαθούν να επιβάλλουν τον νόμο.
1: Θα προσπαθήσουμε και εμείς να μάθουμε παραπάνω.
0: Για παράδειγμα, ας πάει κάποιος συμπολίτης μας στο κέντρο της Αθήνας να δει πώς τα μαγαζιά έχουν καταλάβει δημόσιους χώρους, πώς κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη, όχι μόνο τώρα και με την προηγούμενη διοίκηση, έχουν βάλει μέχρι και μονάδες air condition στο δρόμο. Στο δρόμο, μεγάλες μονάδες air condition, έχουν κλείσει το δρόμο, ένας άνθρωπος με καροτσάκι δεν μπορεί να περάσει. Δεν λέω το σημείο, διότι όποιος έχει προσπαθήσει να ασχοληθεί με το ζήτημα δεν έχει βγάλει άκρη. Μια πολιτεία είναι σοβαρή πολιτεία όταν όλοι οι πολίτες είναι ίσοι και πρέπει να τηρείται ο νόμος αδιακρίτως.
1: Και το τελευταίο επίσης εντυπωσιακό μπορεί να έχει χαθεί στη γενικότερη δημοσιογραφία, το έχουν παίξει πολλά κανάλια και το κανάλι εδώ κλπ, αλλά το θυμίζω σε όσους και όσες μας ακούνε, επίσης πολλαπλές απόπειρες δολιοφθοράς στους σιδηροδρόμους της Ολλανδίας που ακόμα και τώρα δεν έχει, που βάζανε ράγες κάθετα στις γραμμές, όχι σε δύο και τρεις σημεία, σε πάρα πολλά σημεία, με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία, να έχουν τεράστιο θέμα της μετακίνησης των επιβατών κτλ. Και σε αυτό επίσης γίνεται διερεύνηση, ίσως συνδέεται με κάποιες κινητοποιήσεις, ίσως όχι, αλλά είναι προφανές και ως κίνηση και ως πρόβλημα που παρουσίασε για πάνω από 24 ώρες σε μια χώρα από τις πιο προχωρημένες της Ευρώπης.
0: Πριν πάμε σε ειδήσεις, είναι προφανές ότι το γνωρίζετε, γιατί από το πρωί είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Προφυλακίστηκαν αυτοί σε πολλά εισαγωγικά αποκαλούμενοι γιατροί του Κολονακίου, που οδήγησαν με την συμπεριφορά τους τον θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Να πούμε ότι παρατηρώ και διαβάζω στα μέσα ενημέρωση ότι η φωτογραφία του ασθενούς πάνω στο μηχάνημα έχει σταλεί σε διάφορους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την ιατρική πράξη. Αυτά είναι πρωτοφανή, δυστυχώς, αλλά στην Ελλάδα ζούμε και αναμενόμενα σε κάποιον βαθμό, γιατί ο καθένας στην Ελλάδα δηλώνει ό,τι είναι και κανένας δεν ασχολείται με τις δηλώσεις του διπλανού του. Πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελερ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Πραγματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και προς τον κόμβο Αμπελοκήπων, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Αρδιτού. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσου Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26 έτη. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ίσως να πούμε με τον Ντάστιν Χόφμαν, αλλά όχι να παραπληροφορήσει τους ακροατές τώρα, δεν την έκανα εγώ την επιλογή. Εντάξει, αλλά μου αρέσει ο Αλμπανό ακόμα.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Μεγάλωσε λίγο όπως και εγώ.
1: Πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε στο πρώτο μέρος, δηλαδή την συζήτηση με τον καθηγητή της νομικής σχολής, τον κύριο Βλαχόπουλο. Τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο.
0: Εξαιρετική.
1: Θα μας πει για δύο πράγματα. Θα μας πει καταρχάς για τη σημερινή μέρα, αν είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία η μέρα αναθεώρησης του συντάγματος ή όχι.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Η ψηφοφορία στη Βουλή. Και παρουσία του Πρωθυπουργού θα γίνει η σημερινή ψηφοφορία και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και αφετέρου θα μας πει τι τελικά θα γίνει και αν μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης και σε τι έκταση να πολιτευτεί. Καλημέρα, κύριε Βλαχόπουλε.
2: Καλημέρα σε απόδρους και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή σεζόν να έχουμε, γιατί φέτος δεν έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Όχι, καλό φθινόπωρο.
0: Είναι βέβαιο ότι θα σας ξαναχρειαστούμε πάντως.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά πάντοτε να είμαι προσκεκλημένος.
1: Να είστε καλά. Είναι και μια περίοδος εκλογική, η οποία σίγουρα θα μας έχει στο προσκήνιο. Θα σας έχει εσάς στο προσκήνιο.
2: Το αντικείμενο.
1: Ακριβώς. Να σας ρωτήσουμε, ο κύριος Κασιδιάρης καταρχάς μετά την αποφυλάκησή του μπορεί να πολιτευτεί ανεμπόδιστα? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο...
2: Κοιτάξτε, μπορεί να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Αυτό δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, μπορεί να ψηφίσει. Δηλαδή για να στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα θα πρέπει να καταστεί αμετάκλητη η ποινική καταδίκη, δηλαδή θα πρέπει να απορριφθεί και η αίτηση ενέργειας την οποία έχει ασκήσει στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Μπορεί να κατέλθει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, επαναλαμβάνω όμως μεμονωμένος ανεξάρτητος, με μηδαμινές όμως πιθανότητες επιτυχίας, γιατί σύμφωνα με το ισχύοντα εκλογικό νόμο, προκειμένου κάποιος να εκλεγεί ως βουλευτής ακόμα και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να πάρει όσες ψήφους, όσες αντιστοιχούν στο 3% των εγκύρων ψηφοδοτήτων πανελλαδικά.
1: Να πούμε ότι το 3% για να καταλάβει ο κόσμος είχε θεσπιστεί πριν αρκετά χρόνια προκειμένου.
2: Το 1990.
1: Το 1990, πολύ σωστά. Προκειμένου οι ανεξάρτητοι υποψήφοι από την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης να μην μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν ως ανεξάρτητοι υποψήφοι σε αυτές τις περιοχές στη Βουλή. Όπως είχε τότε συμβεί με τον Σαδίκ και τον Φαΐκογλου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι η ανεπίσημη, πλην όμως μάλλον ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα εκδοχή, η επίσημη εκδοχή, η οποία εμφανίζεται και έχει κρυθεί συνταγματικό αυτό το πλαφόν το 3%, είναι ότι έτσι αποφεύγεται ο κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων και ενισχύεται η κυβερνητική σταθερότητα. Δηλαδή, ενισχύεται η πιθανότητα επίτευξης βιώσιμων κυβερνήσεων που να έχουν την εμπιστοσύνη της Βουλής, που να διχάνουν την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αντιλαμβάνεστε ότι το 3% σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια και να κατέβουν οι Κασιδιάρης είναι κάτι το οποίο πρακτικά είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Πάμε τώρα να δούμε αν μπορεί ο Κασιδιάρης να συμμετάσχει σε κάποιο συνδυασμό. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει σαφής διάταξη της εκλογικής νομοθεσίας, η οποία έχει κριθεί συνταγματική από τον Άριο Πάγο. Είχαν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία. Τα δικαστήρια είναι αυτά τα οποία απονέμουν δικαιοσύνη και η κρίση τους πρέπει να είναι βέβαια και δεσμευτική. Λοιπόν, τι λέει η εκλογική νομοθεσία? Λέει ότι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο συνδυασμός. Mm-hmm. Οι δεδηλωμένοι ή υποκρυπτόμενοι, σημασία έχει κυρίως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η λέξη υποκρυπτόμενη ηγεσία του οποίου είναι πρόσωπο που έχει καταδικαστεί έστω και σε πρώτο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για μια σειρά από ποινικά δικαιώματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό τώρα το κόλλημα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβλητής σας ποινής, ανεξάρτητα από την έκτησή της. Δηλαδή, δεν έχει σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης. Άρα, λοιπόν, από το 2020 που επιβλήθηκε η ποινή σε πρώτο βαθμό και η ποινή είναι 13 χρόνια. Συν 13 χρόνια πηγαίνουμε στο 2033. Για το 2033 μέχρι το 2033 δεν επιτρέπεται ο Άριος Πάγος να ανακηρύξει συνδυασμό δεδηλωμένη ή υποκτώμενη ηγεσία του οποίου είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο έγινε στις εκλογές του 23, όπου ένα κόμμα το οποίο κανένας δεν είχε αντιληφθεί ότι βρισκόταν πίσω από τις πολιτικές επιθυμίες.
2: Οι Έλληνες,
1: ένα είχε απορριφθεί, αλλά και ήθελα να αναφερθώ και στους Σπαρτιάτες που τελικά μπήκαν στη Βουλή. Όμως ο Άριος Πάγος με νεότερη απόφαση του έκρινε ότι τελικά πίσω από αυτό το κόμμα είχε παραπλανήσει το εκλογικό σώμα και πίσω από αυτό το κόμμα βρισκόταν τελικά και πάλι ο κύριος Κασιδιάρης.
2: Ήταν το 2024 στις ευρωεκλογές και εν τω μεταξύ είχαμε και την απόφαση των ΟΑΤΑ του Ειδικού Δικαστηριού, η οποία οδήγησε στην έκπτωση τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λόγω εξαπάτησης ψηφοφόρου, γιατί πραγματικός αρχηγός κατά την απόφαση αυτή ήταν ο Κασιδιάρης,

0: αποτέλεσμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το συνδέω με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν γίνεται δημόσιος διάλογος. Εγώ σας συγχαίρω που το θέτετε αυτό το ζήτημα, γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα συνδυασμό, δεν ασχολούμαστε με τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Όπου εκεί.
1: Δυστυχώς, σωστά.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο η Βουλή να λειτουργεί με 20 βουλευτές. Έχω θέσει το εξής ρητορικό ερώτημα. Δηλαδή, τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που ένας από τους τρεις βουλευτές που εξέπεσαν ήταν βουλευτής μονοεδρικής περιφέρειας? Θα λέγαμε ότι δεν εκπροσωπείται στη Βουλή μια μονοεδρική εκλογική περιφέρεια, μια εκλογική περιφέρεια? Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρά θεσμικά τα ζητήματα, τα οποία θα έπρεπε, ενώ δεν το κάνουμε, θα έπρεπε να τα συζητήσουμε στο πλαίσιο της θεσμικής αναθεώρησης.
2: Τελικά είναι μια χαμένη ευκαιρία.
0: Φαίνεται μάλλον ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία, παρότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα. Να πω ότι πέρα από το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε για την απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων, να δούμε μήπως θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων. Εγώ έχω εκφράσει πολλές αμφιβολίες, υπάρχει αντίθετη βέβαια άποψη. Αλλά ξέρετε, εδώ εμφανίζεται το εξής παράδοξο, για να πω ένα παράδειγμα. Ο Κασιδιάρης μπορεί να ιδρύσει πολιτικό κόμμα, μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική ζωή, δεν μπορεί να εκλεγεί βουλευτής, δεν μπορεί να κατέλθει με κομματικό σχηματισμό. Υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες, τις οποίες θα πρέπει να δούμε. Έχουμε το θέμα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, έχουμε το θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά είναι χαμένη αυτή η ευκαιρία. Για ποιο λόγο είναι χαμένη? Γιατί έτσι όπως είναι η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος του άρθρου 110, δεν ευνοεί την αναθεώρηση. Ξέρετε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση? Όχι, δεν θα συνενέσω και δεν θα ψηφίσω τις προτάσεις αυτές ώστε να έχουμε 180 ψήφους, γιατί μετά στην επόμενη Βουλή με 151 ψήφους η όποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι αντίστοιχο συνέβη με την αναθεώρηση του 2019, όπου η πρόταση για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην πρώτη φάση της διαδικασίας αναθεώρησης για 180 ψήφους, και μετά η πλειοψηφία η οποία προέκυψε με 151 ψήφους, περισσότερο από 151, έδωσε ένα περιεχόμενο που δεν ήταν σύμφωνο με την πολιτική.
1: Διαφορετικό εντελώς.
0: Θα πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 110 του συντάγματος. Εγώ το λέω πολλές φορές.
2: Το λέτε, αλλά υπάρχει και αντίλογος συνταγματολόγων, συναδέλφων σας, ότι δεν μπορεί να αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι αφορά αυτό το άρθρο?
0: Ναι, είναι το άρθρο 110 του συντάγματος. Είναι το άρθρο το οποίο προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Mm-hmm. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι οι συνταγματολόγοι είναι ότι δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, παράγραφος 1 που λέει ποιος είναι ο σκληρός πυρήνας του συντάγματος που δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Δηλαδή, το πολίτευμά μας ως προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Ο χωρισμός των εξουσιών, τα ατομικά δικαιώματα δεν μπορούν να αναθεωρηθούν. Αυτό όμως το οποίο πρεσβεύουν οι περισσότεροι, εγώ θα έλεγα η συντριπτική πλειοψηφία των συνταγματολόγων, είναι ότι μπορεί να αναθεωρηθεί η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, διαφυλάσσοντας πάντοτε τον αυστηρό χαρακτήρα του συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν είναι ένας απλός νόμος να αλλάζει με 151 βουλευτές. Θα πρέπει να είναι πιο δύσκολη η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα και ορθολογική. Παραδείγματος χάρη, μια ιδέα να γίνεται σε μία Βουλή η αναθεώρηση του συντάγματος, με μία περίοδο περίσκεψης κάποιων μηνών και με αυξημένη πλειοψηφία. Μάλλον όχι 180, 170, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Σήμερα τι γίνεται? Λέει το Σύνταγμα 151 στην πρώτη Βουλή, 180 στη δεύτερη. Ας δούμε τι γίνεται τώρα. 180 δεν παίρνει καμία πρόταση στην πρώτη Βουλή. 150 τόσες είναι οι ψήφοι, 155-156, που ξέρουμε κάποιους ανεξάρτητους θα πάνε στους 160 πώς θα πάνε. Στην επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές, όταν γίνουν την άνοιξη του 2027, πιστεύει κανείς ότι θα συγκεντρωθούν 180 βουλευτές? Άλλη μια χαμένη διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος. Και κάτι τελευταίο. Αν αναθεωρηθεί ένα άρθρο του συντάγματος, θα πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια για να ξεκινήσει νέα διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό δεν είναι τραγικό? Δηλαδή, το 2008 έγινε μια αναθεώρηση που κανένας δεν θυμάται. Αναθεωρήθηκε, καταργήθηκε το επαγγελματικό σύνδεσμο των βουλευτών. Κάτι άλλαξε και για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, κάτι στον προϋπολογισμό της Βουλής, και έπρεπε να περιμένουμε από το 2008 μέχρι το 2019 για να έχουμε την επόμενη αναθεώρηση. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, έτσι, και είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους. Η διατάξη του συντάγματος θέλουν αλλαγές, δεν είναι μόνο αυτές που είπα. Το άρθρο 15 του συντάγματος μιλάει για το φωνόγραφο, το διαδίκτυο, είναι άγνωστη λέξη του συντάγματος. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να κουβεντιάσουμε.
1: Κύριε Βλαχόπουλε, σωστά τα βάζετε αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι μάλλον με ενδιαφέρον θα σας παρακολουθούν για όσα λέτε σήμερα οι ακροατές μας. Αλλά είναι γεγονός ότι εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη διασπορά μεγάλης πολιτικής και ιστορικής ευθύνης και στον τρόπο που τη χειρίστηκε τη συνταγματική αναθεώρηση η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν λέω απλά η κυβέρνηση, γιατί οι βουλευτές έχουν τη δική τους ευθύνη, αλλά και η αντιπολίτευση. Γιατί αυτά που επισημάνατε προηγουμένως και πήγατε και στο θέμα του 110 μαζί με τον Γιώργο και καλά κάνατε, νομίζω ότι πραγματικά έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον μια απόπειρα δημόσια συζήτηση, όχι απλά κοινοβουλευτική, και από την αντιπολίτευση, τι σημαίνει αναθεώρηση και για ποιο λόγο πρέπει να έχει ευρύτερες και πιο ουσιαστικές μπροστά στους πολίτες διαδικασίες.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μέσα ενημέρωσης όσο θα έπρεπε, αυτό νομίζω είναι σε συνάρτηση και με την πολιτική πραγματικότητα της ενημέρωσης. Δεν θέλω να το επεκτείνω τώρα, με καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω. Γιατί στην πραγματικότητα η πρωτοβουλία για να αλλάξει το Σύνταγμα ξεκίνησε με πολλές υποτίθεται προσπάθειες και φιλοδοξίες και καταλήγει στο να μην την ακούει σχεδόν κανένας. Γιατί τώρα το μόνο που θα παίξει αύριο θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, η ομιλία του επικεφαλής της αξιωματικής. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε Στομπολί. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και ξέρετε, χάνεται και λίγο.
1: Και δυστυχώς τις ημέρες που κυριαρχούνται τα μέσα, άλλη μια φορά εδώ είπα πριν, δεν μας είχατε ακούσει μάλλον, και ο Γιώργος συμφωνεί σε αυτό, ότι είναι υπερβολική η ενασχόληση των μέσων. Τέλος πάντων, εμείς δεν πάμε για τον Κασιδιάρη, πάμε για την ουσία της δημοκρατίας και αυτά που λέτε εσείς. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που συνομιλείτε μαζί μας και δεν νομίζω ότι πολλοί ακούνε τέτοιο ψύχρεμο και θεσμικό ρόλο και λόγο. Όχι, δεν θέλω να σας κολακεύσω. Αλλά εγώ, επειδή μου αρέσει να είμαι, όπως λέω, σταθερός και να επανέρχομαι, επειδή είμαι και λίγο μικρός. Θυμάμαι λοιπόν με τι χαρά ο κόσμος έζησε και νομίζω ότι περπάτησε. Εντάξει, αυτή η μεταπολίτευση έχει περπατήσει. Το λέγαμε και με τον Γιώργο, συμφωνούμε σε αυτό, ομονοούμε. Σε άλλα μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά σε αυτό συμφωνούμε. Γιατί βλέπουμε και πολλούς που τα μπερδεύουν αυτά. Και όχι μόνο τα θεσμικά, γιατί είπατε πριν και για τις τακτικές. Δεν πήρε μια μεγάλη πρωτοβουλία η αντιπολίτευση και να δείξει ποιος αρνείται τη συσπήρωση έστω και κάποιων αντιπολιτευτικών δυνάμεων σε κάποια θέματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται.
0: Τα είπατε πολύ σωστά. Είπατε, ας πούμε, για τις ευθύνες της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Λέει η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη. Δεν συνεννοώ και δεν υπερψηφίζω καμιά πρόταση γιατί γίνονται για λόγους επικοινωνιακούς κτλ. Αυτό είναι. Ας υποθέσουμε την έτσι. Αυτό είναι το πρωτεύον. Ή να αλλάξει κάτι στον καταστατικό χάρτη της πολιτείας. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη. Να μην έχουμε αυτό το χάλι το οποίο έχουμε με το άρθρο 86 του Συντάγματος. Κανένας πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο αναζητούνται οι ποινικές ευθύνες του. Άρα λοιπόν η άρνηση αυτή, η στήρα της αντιπολίτευσης, εμένα πρέπει να πω ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πάμε τώρα και στην κυβέρνηση. Δεν είναι, αν το δει κανείς ψυχρά και αντικειμενικά, δεν είναι προς το τέλος της βουλευτικής περίοδου ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα πρέπει αυτά να γίνονται σε ένα χρόνο όπου δεν πλησιάζουν εκλογές.
2: Διότι διηγείται την καχυποψία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για πολιτικό όφελος λόγω των προτάσεων που κάθε κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος ότι δεν μπορούσε, δεν είχε δυνατότητα πριν το 2026 να βάλει αυτή τη συζήτηση σε τροχιά, σε ράγες.
0: Ναι, θα μπορούσε ίσως το 2023 που επανεκλέγει η κυβέρνηση να ξεκινήσει η κυβερνητική πλειοψηφία και να διευθυνθεί ότι όλη η διαδικασία αναθεώρησης του κράτους είναι περιττό στις βουλές. Αυτό μιλάω για κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Θα μπορούσε να την έχει ξεκινήσει το 2023, το 2024.
2: Θα σας έχω τη χαρά, κύριε Βλαχόπουλε, να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο όποτε έχετε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε με αναλυτικό έτσι τρόπο και όλα τα οποία επί της ουσίας αφορούν τις ζωές μας. Το Σύνταγμα είναι η βάση της καθημερινότητάς μας. Και λίγο πριν κλείσουμε, Δημήτρη, κάτι θες να ρωτήσεις?
1: Απλά
2: τον
1: επειδή
2: κύριο καθηγητή,
1: νομίζω το θέμα αυτό που είπε και ο Γιώργος τώρα το υπονοείτε κι εσείς, το λέτε δηλαδή, ότι εδώ θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη θεσμικότητα η όλη απόπειρα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, είπαμε κι εμείς. Συμφωνούμε σε αυτό. Λέω το εξής. Μήπως όμως αυτό τροφοδότησε τη μεγαλύτερη καχυποψία και τις αποστάσεις και η μονοκολόρ επιλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, γιατί αναφερθήκατε σωστά στην αλλαγή που έγινε.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό σημείο στο Σύνταγμα, το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε και να το επαναξιολογήσουμε. Μέχρι και την αναθεώρηση του 2019 υπήρχε ότι η ρύθμιση ότι αν δεν πάρει 180 ψήφους ο Πρόεδρος Δημοκρατίας του υποψήφιου, διαλύεται τη Βουλή. Okay. Αυτό ήταν λάθος.
1: Αυτό ήταν λάθος, συμφωνούμε.
0: Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα πρέπει να πηγαίνει και σε εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με σχετική μειωμένη πλειοψηφία. Γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι του οποίου μπορούμε να συζητήσουμε, επανειλημμένες ψηφοφορίες, ακόμα και το ενδεχόμενο να το συζητήσουμε, λέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο ύστερα από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες, ως απειλή, αν θέλει, στις πολιτικές δυνάμεις να τα βρούνε, ακόμα και άμεση εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό, κάτι το οποίο γίνεται πραγματικά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η σωστή και ορθή αποσύνδεση της εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας και την πρόορη διάλυση βουλής που υπήρχε, που έγινε το 2019, ήταν μια από τις θετικές ρυθμίσεις της ενατέρωσης του 2019, δεν είναι αναγκαστικό να συνδέεται με μειωμένη πλειοψηφία για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει μια ευρύτερη πλειοψηφία, γιατί συμβολίζει την ενότητα του έθνους και του λαού.
2: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής της Νομικής Σχολής, συνταγματολόγος. Θα τα ξαναπούμε από κοντά. Θέλουμε μια μέρα να έρθετε στο στούντιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και τι είναι αυτά τα οποία δεν το ξέρουμε. Για παράδειγμα, μας είπατε ότι υπάρχει πρόβλεψη συνταγματική για το φωνόγραφο και όχι για το ίντερνετ. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε επικοινωνία και θα τα πούμε και από κοντά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη, και να επιστρέψουμε.
1: Ας πάμε και σε διαφημίσεις. Τι να κάνουμε.
2: Πάμε.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε, ασχοληθήκαμε Δημήτρη με τα μεγάλα και αφήσαμε την καθημερινότητα. Τη γλίτωσε πάλι, για παράδειγμα, ο κύριος Πάνας του Πασόκ, που έχει κάνει μια δήλωση πολιτική εχθές. Δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη σου. Που επί της ουσίας είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλιστής, είναι σοσιαλδημοκράτης για την ακρίβεια, και θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του το Πασόκ. Έχει δημιουργήσει εσωτερικά ζητήματα αρκετά στο Πασόκ, κατά την άποψή μου. Κάποιοι λένε εντός του Πασόκ ότι έχει απομακρυνθεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον ψυχικά, με την ηγεσία του κόμματος. Κάποιοι άλλοι εντοπίζουν το γεγονός ότι δεν είχε πάει στην Κρήτη στα εορταστικά της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω όμως ότι είναι μια κίνηση που έχει πολιτικό ενδιαφέρον αυτή, γιατί ανοίγει και πάλι τη συζήτηση. Βέβαια, βυθίζει για μια ακόμα φορά το Πασόκ στην εσωστρέφεια. Δίνει ο Ανδρουλάκης μια συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, παρουσιάζει τις προτάσεις του, πάνε επί των προτάσεων να γίνει μια συζήτηση, να κάνει μια συζήτηση με την κυβέρνηση κατά πόσο αυτές οι προτάσεις είναι καλύτερες από του κυρίου Τσίπρα, είναι ανταγωνιστικές με τις κυβερνητικές θέσεις, και έρχεται ένα στέλεχος του Πασόκ και πάλι και βυθίζει το Πασόκ στην εσωτερική συζήτηση και στην εσωστρέφειά του.
1: Τώρα εγώ θα πάω στα πιο δομικά, όχι στον κύριο Πάνα. Ο κύριος Πάνας προφανώς έχει μία προσέγγιση στο θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί πολύ έξω από την πραγματικότητα, αλλά εδώ ζούμε σε μια πραγματικότητα στην Ελλάδα.
0: Ότι είναι σοσιαλδημοκράτης ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος το κόμμα του δηλώνει αριστερός.
1: Αλλά τόσο καιρό δεν λέμε ότι μετακινήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Προς τα πού μετακινήθηκε, προς τον αριστερισμό?
0: Εμείς το λέμε.
1: Εμείς το λέμε, δημοσιογράφοι είμαστε και συνεχίζουμε.
0: Ο ίδιος λέει κάτι άλλο.
1: Όχι, λέει και τούτο, λέει και
0: το άλλο. Το πρόγραμμά του είναι το πιο αριστερό πρόγραμμα όλων των εποχών.
1: Επειδή ο κύριος Τσίπρας, ξαναλέω, ξεκίνησε να κάνει το rebranding πολύ ευρύ, πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό, ξέρει και ο ίδιος και πολλοί άλλοι ότι έχει όρια αυτό το rebranding, και μάλλον έχουν αρχίσει να φαίνονται. Πολύ πρόσεχα που το έλεγα και πριν, το λέω και τώρα. Έχει δικαίωμα να διορθώσει πράγματα. Έχει δικαίωμα να διορθώσει. Μπορεί άλλο να μην τα θεωρεί διορθωτικά, γιατί πολλοί αριστεροί του λένε: γιατί λες εκείνο, λες το άλλο. Το θέμα δεν είναι τι δηλώνει ο καθένας. Για να πάμε τώρα σε μια πραγματική αποτύπωση. Είναι δυνατόν, να λέγαμε πριν σοβαρά ζητήματα με τον κύριο Βλαχόπουλο για τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι δυνατόν να βαράει ο καθένας το δικό του ντορβά σε αυτή την ιστορία?
0: Σωστό.
1: Ποια είναι η θεσμικότητα, η απόπειρα της προσέγγισης? Απλά έχουμε κυριαρχηθεί από την πόλωση. Και ξαναλέω, είναι προφανές ότι δικαιούται κάθε πολιτική ηγεσία να χαράζει μια τακτική. Αλλά αυτή η τακτική δεν μπορεί να είναι μπετόν αρμέ, για να συνεννοηθούμε τώρα, άλλο σε μερικού χαρακτηρισμού.
0: Άλλο το μπετόν αρμέ και άλλο.
1: Δηλαδή δεν είπε ο κύριος Πάνας να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς. Άλλο είπε. Χαρακτήρισε.
0: Πήγαινε πες στο Γιάννη Μανιάτη. Πήγαινε πες και στα άλλα στελέχη του Πασόκ που ήταν στο επίκεντρο των ύβρεων, των απειλών, της λιδωρίας του 2015, το 2012, το 2013, το 2010. Πήγαινε πες στον Πέτρο Ευθυμίου που δέχτηκε επίθεση από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο φυσικός μας χώρος είναι αυτός.
1: Δεν είπε ότι είναι ο φυσικός μας χώρος.
0: Σοσιαλδημοκρατία το ένα, σοσιαλδημοκρατία το άλλο.
1: Μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Εδώ,
0: μας μαλώνει όμως ο
1: Κώστας. Την προηγούμενη περίοδο απλώ θα θυμίσω ότι βγήκε εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα και είχε πει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Και μετά το ψιλοδιόρθωσε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη. Ξαναλέω τώρα.
0: Και το Πασόκ,
1: σε μια σοβαρή συζήτηση. Είναι κανείς που δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια γειτονιά της ευρύτερης, άσχετα τη λέει
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ηγεσία προς τα δόθε ή προς τα κήθε.
0: Πάντως φταίει και το Πασόκ. Δηλώσεις ότι το 80% είναι δικό μας του προγράμματος Τσίπρα. Εκεί σπρώχνει τον κύριο Πάνα και τον κύριο Πάνα.
1: Και Μαρινάκη, για να απαντήσω γρήγορα εγώ τώρα του εκπροσώπου τύπου, λέω: μεγαλύτερο σαματά θα έκανε διαρκώς η ιστορία του κυρίου Μαρινάκη και όχι του κυρίου Πάνα.
0: Πριν κλείσουμε, έχουμε στα 10 τελευταία δευτερόλεπτα, εγώ να σου πω, Δημήτρη, ότι έχουμε και μεγάλα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύνοδος η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, μιλάει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κοιτάξει η Ευρώπη προς την Κίνα ως εναλλακτική εμπορική προοπτική. Επίσης υπάρχει ο Καναδός Πρωθυπουργός που βρίσκεται στο Στρασβούργο και θα θέλει να θέσει το θέμα της στρατηγικής συμφωνίας και συμμαχίας Καναδά με Ευρώπη. Είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αύριο όλα αυτά. Πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Με εξοπλισμό μπάλες, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τραπέζι, ρακέτες πινκ-πονκ, μπάτμινγκτον, φιλέ, βόλεϊ και άλλα, εμπλουτίζει τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα, bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα.
2: μαρκάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερο.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: του σπιτιού μου την αυλή. Θα κατέβω ένα πρωί.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Εδώ είμαστε και σήμερα. Πολλές πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν εξελίξη. Τι έχουμε λοιπόν για να δούμε αυτό το πρωινό της Τετάρτης που είναι αποβροχάρης ο καιρός και είναι μεταξύ κρύου και ζέστης, έτσι μια μεικτή κατάσταση. Λοιπόν, ο Σεπτέμβρη σήμερα έχει 16 και να σας πούμε ότι μαζί σας είναι η Όλγα Γκούσκου και η Αγγελική Ξενόφου που επιμελούνται και παρουσιάζουν το πρόγραμμα από όλες τις πλευρές. Και το θέμα της επικαιρότητας σήμερα είναι η άφιξη του κλιμακίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε η άφιξη πριν από λίγο. Ήταν με τα πλοία της γραμμής και θα αναχωρήσουν το βράδυ με τα πλοία της γραμμής από ό,τι ξέρουμε. Δεν θα μείνουν εδώ τη νύχτα. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Στρατηγείο είναι το ξενοδοχείο Παλατίνο και εκεί ξεκινούν με επαφές που θα κάνουν με όλους τους εκπροσώπους των φορέων και των παραγωγικών τάξεων. Θα ακολουθήσει μια μικρούλα συνέντευξη τύπου με δηλώσεις και μετά θα γίνει η νομαρχιακή συνέλευση, έτσι, μια κομματική διαδικασία που αφορά μέλη και στελέχη. Στη Ζάκη θα βρίσκεται ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, και ο κύριος Κονταδάκης, ο γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Κομματικά στελέχη ήρθαν και βέβαια όλα αυτά, τι άλλο μας θυμίζουν, προεκλογική περίοδο και γίνεται βέβαια αντίστοιχες κινητοποίησεις, γίνονται από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, είναι και το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, με το πρόγραμμα αναλυτικά και όλα αυτά τα οποία πρέπει έτσι να σχολιάσουμε εμείς, όπως το γεγονός της μεγάλης κινητικότητας που υπάρχει με αφορμή την επικείμενη εκλογική διαδικασία, η οποία μπορεί να γίνει σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 5 μήνες, δεν ξέρουμε, και γι' αυτό όλοι προετοιμάζονται. Τι άλλο έχουμε σήμερα να σας πούμε? Έχουμε την πληροφορία ότι φαίνεται ότι τελείωσαν τα βάσανα εκεί στον Άγιο Λέοντα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς με τους ψήλους. Όμως το καμπανάκι το υγειονομικό πρέπει να χτυπήσει στη Ζάκυνθο, γιατί είμαστε απροετοίμαστοι για όλα. Έτσι πηγαίνουμε εντελώς χήμα σε αυτό το νησί που επερώμεθα για τα τουριστικά του μεγέθη, αλλά δεν καθόμαστε κάτω και δεν στρωνόμαστε να κάνουμε δουλειά όταν και όπου πρέπει. Εξού και έχουμε όλα αυτά που έχουμε και που θα τα λέμε κάθε μέρα μέχρι να δούμε τις τοπικές αρχές, αλλά και την κυβέρνηση να ενδιαφέρονται. Δεν γίνεται η Ζάκυνθος να είναι η παχιά αγελάδα που την αρμέγουν όλοι και την ώρα που πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα εκεί να ασφυρίζουμε αδιάφορα. Και αυτό αφορά με ονοματεπώνυμο, θα τα πούμε, το δήμαρχο, τους αντιπεριφερειάρχες, τον περιφερειάρχη, τον βουλευτή και προφανώς την κυβέρνηση. Να μην σας πούμε ότι αφορά και τον ΕΟΔΗ, ο οποίος έρχεται, κάνει τη βόλτα του εδώ κάθε φορά που έχουμε ένα κρούσμα με νεκρό από λεπτοσπήρωση και επιστρέφει στην πρωτεύουσα. Και το λέμε γιατί το τελευταίο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που ήρθε, αυτό ακριβώς έκανε. Ήρθαν, έκαναν μια βόλτα, μοιράσαν κάτι φυλάδια, δώσαν κάποιες οδηγίες, σαν αυτές που διαβάζουμε και από το ίντερνετ. Πήγανε και στο σημείο εκεί που ήταν η κατοικία του ανθρώπου που υπέστη την ασθένεια και μετά αναχώρησαν και δεν ξανασχολήθηκαν άλλο με τη Ζάκυνθο. Ωστόσο, από την ημέρα εκεί μέχρι σήμερα έχει υπερπολαπλασιαστεί ο αριθμός των τροκτικών, ο αριθμός των κατσαρίδων και τώρα μας προέκυψαν στα σχολεία και οι ψήλοι. Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μάθαμε και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ότι τα προβλήματα αυτά έχουν εξαλειφθεί πλέον με τους συνεχείς ψεκασμούς που έγιναν. Τώρα έτσι, θα δούμε πόσοι ψεκασμοί έγιναν και τι πληρωμές θα γίνουν. Έτσι πρέπει να τα δούμε και αυτά, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί εδώ στη Ζάκυνθο και το λέμε έτσι πολύ χοντρά για να το καταλάβουν. Γιατί με τους πολύ ευγενικούς τρόπους οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν και όχι πίσω από την πλάτη, μπροστά στα μούτρα μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι έχουμε κινητοποίησεις στο χώρο των

0: ιδιωτικά κέντρα, τα οποία όσοι μπαίνουν μέσα δεν είναι θέμα μόνο ότι πληρώνουν πανάκριβα, είναι ότι χάνουν και τη ζωή τους. Και το λέμε με αφορμή την ξαφνική απώλεια του γνωστού και μεγάλης εμβέλειας τραγουδιστή του Γιώργου Μαζογανάκη, ο οποίος πολύ άδικα και ανέτεια έφυγε από τη ζωή, διότι το Υπουργείο Υγείας δεν είχε ελέγξει ποτέ αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο, που είχε γιατρούς, λέει, με πτυχία από τη Χονολουλού, μάθαμε τελευταία. Λοιπόν, στη Χονολουλού δίνουν και μεταπτυχιακά στην κβαντική ιατρική. Βεβαίως η Ένωση Ελλήνων Φυσικών βγήκε με επίσημη ανακοίνωση και τους ξέπινε όλους, αλλά φαίνεται σε αυτή τη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα, ακόμα και αν έχουμε νεκρούς. Λοιπόν, σε αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο, που ξέρουμε ότι η υπόθεση έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με πολύ βαριές κατηγορίες, έπρεπε πάρα αυτά οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου, αυτού που το πληρώνουμε αυρά όλοι μας από τους φόρους, να είχαν παρέμβει και να είχαν κάνει τα νόμιμα. Εμείς δεν θα τους πούμε ποια είναι τα νόμιμα, αλλά με όλα όσα παρακολουθήσαμε τα τελευταία 24 ώρα στα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, καταλάβαμε ότι παρανόμως λειτουργούσαν εκεί που λειτουργούσαν, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα, αυτά τα μηχανήματα που είναι τύπου αιμοκάθαρσης, για να καταλάβετε, πρέπει να λειτουργούν μέσα σε νοσοκομεία και όχι στη θεία μου το μαγαζί που βρίσκεται, ακόμα και αν βρίσκεται, στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Λοιπόν, αυτά με το πρώτο καλημέρα της εκπομπής μας. Λίγη μουσική και επιστρέφουμε με καλεσμένο μας, τον εκπρόσωπο και προϊστάμενο από την υπηρεσία, την κτηματική, να δούμε έτσι πώς κύλησε αυτό το καλοκαίρι στις παραλίες και όχι μόνο. Ο κύριος Παλαιοθόδωρος σε λίγα λεπτά κοντά μας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, με μουσικά ακούσματα των ημερών, καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κ. Παλαιοθόδωρος, ο προϊστάμενος της κλιματικής υπηρεσίας. Και είναι εδώ να δούμε έτσι πώς πήγε φέτος αυτό το καλοκαίρι στο νησί μας με τον πολύ κόσμο και τα πολλά προβλήματα. Τις καλημέρες μας, κύριε προϊστάμενε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τις ευχές μας για καλό φθινόπωρο τώρα και μακάρι όταν συζητάμε να έχουμε, κοιτάζοντας πίσω, λύσει ένα-ένα τα προβλήματά μας, γιατί συσσωρεύονται και μας πνίγουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Γενικά πάντως συμβαίνει αυτό. Ναι. Μέχρι να γίνουμε ένα ολοκληρωμένο.

0: στο κράτος.
1: Και είναι και κατά προβλήμα της κοινωνίας. Δεν θέλω να το κομματικοποιήσω, γιατί υπάρχουν ευθύνες, ξέρετε, διαχρονικές για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Υπάρχει υποστηλέχος στις υπηρεσίες, υπάρχουν σοβαρά θέματα, δηλαδή εντάξει, και εμείς λειτουργούμε σε
1: ένα χώρο. Είναι δύσκολο να.
0: Σε ένα χώρο πάρα πολύ περιορισμένο. Ζητάμε και έχουμε πάρα πολλές αρμοδιότητες.
1: Πώς είσαστε?
0: Είμαστε αυτή τη στιγμή 7.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι, εντάξει, απλά. Υπάρχει έλλειψη εμπειρίας, γιατί τα παιδιά είναι.
1: Να, καινούργια.
0: Ναι, προσπαθούμε λίγο, δεν έχουμε ασχοληθεί.
1: Ρίξτε τους στα βαθιά νερά για να μάθουν να κολυμπούν, εσείς που είστε διαφορετικοί.
0: Προσπαθούμε.
1: Και όσο μπορείτε και από δίπλα τους, εντάξει. Αυτά τα λέω και εγώ με βάση την εμπειρία και την ηλικία. Γιατί όπως και σε εσάς, έτσι και σε εμάς, πολλά παιδιά νέα έχουν περάσει από τα χέρια μας τη δουλειά. Κάποιοι φαίνονται από την αρχή αν έχουν όρεξη και διάθεση ή αν τους αρέσει το αντικείμενο. Σε αυτούς δώστε βάση.
0: Είναι το θέμα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώτικα δεν μπορεί να λειτουργήσει μια υπηρεσία. Και απλά σιγά σιγά πρέπει να προσαρμοστούμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα και είναι πάρα πολύ το μεγάλο το αντικείμενο. Πολλά χρόνια είχε μείνει η υπηρεσία κλειστή. Ουσιαστικά πρέπει να το γνωρίζετε αυτό από το 16 και 17.
1: Το κλειστή τώρα, το εννοείτε. Τότε που είχε προϊστάμενο από την Πάτρα, από τον Πύργο.
0: Σταμάτησε να υπάρχει προϊστάμενος.
1: Ναι, από την δεν άντεξε.
0: Δεν έμεινε. Όχι, εντάξει, υπήρχαν κάποιες.
1: Και εκτός Ζακύνθου, τώρα εδώ στη Ζάκυνθο είμαστε κι εμείς και δεν τα προλαβαίνουμε. Φανταστείτε να περνάει η θάλασσα αυτή η γυναίκα, ναι.
0: Μα δεν μπορούσε και όλα. Δηλαδή είχε μια υπηρεσία και στην Ηλία, μου νομίζω 3 άτομα ήταν. Δεν μπορούσαν να. Απλά τυπικούς λόγους να είναι ανοιχτή για να κάνει ένα πρωτόκολλο. Δεν είχε κάποια δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν με έναν υπάλληλο για ένα διάστημα. Εντάξει, υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Με αποτέλεσμα να έχει εκτραγηθεί μια κατάσταση, την οποία από το 2023 έχουμε μπει σε διαδικασία και την έχουμε, θεωρώ,
1: μαδέψει
0: σε
1: λίγο.
0: Ένα πολύ καλό σημείο.
1: Ναι. Εντάξει,
0: βελτιώσει υπάρχουν.
1: Απλά,
0: αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι πρώτα πρέπει να δούμε τις σημαντικές παραβάσεις. Τις κατασκευές, αφαιρέσεις κατασκευές που είναι σε πολύ μεγάλη κλίμακα, ό,τι είναι σε μεγάλη κλίμακα, και μετά σιγά σιγά να πούμε και στα.
1: Τελευταίος ο Κονικλώνας. Πρώτα πάμε στα μεγάλα, σωστά.
0: Γιατί εντάξει, πρέπει να κατανοήσουμε και όλοι ότι δεν μπορεί κάποιος να πλουτίζει κάνοντας χρήση του κοινοχρήσιμου χώρου του Αιγαλού. Δεν είναι το ίδιο με κάποιον που έκανε δύο σκαλάκια για να κατεβαίνει στη θάλασσα. Και είναι κάτι το οποίο βέβαια το ίδιο αντιμετωπίζεται σαν παράβαση. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιος βγάζει χρήματα, έχει τη δυνατότητα να έχει ένα όφελος από μια διαδικασία την οποία κάνει, κάποιος άλλος δεν έχει όφελος, απλά δεν τα ξεχωρίζει αυτά ο νόμος. Εμείς προσπαθούμε όμως σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μια σειρά αυτά. Βέβαια έχουμε και το θέμα με τη διαδικασία, γιατί έχουμε πάρει πάνω μας όλη τη διαδικασία με τις συμβάσεις, με τους όμορφους, με τις οπυρέλες, τα οπυρέλες και τραπεζοκαθίσματα. Επιχειρήσεις που είναι στον Αιγιάλο, που παρόλο που συνεχίζει ο Δήμος να παίρνει το 60% από τις συμβάσεις, τις κάνουμε μόνοι μας μέσα από τη διαδικασία.
1: Αυτά ηλεκτρονικά δεν τα γίνονται μέσα στο.
0: Ηλεκτρονικά, απλά δεν φέρνουν το φάκελο στην υπηρεσία. Γίνονται ηλεκτρονικά. Αλλά όλη
1: τα κατεβάζετε είναι, δηλαδή, και τα ελέγχετε και.
0: Δεν ελέγχουμε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή υπάρχει με μια ευθύνη του μηχανικού που θα καταθέσει το συγκεκριμένο διάγραμμα, το συγκεκριμένο αυτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει όπως παλιότερα. Από την άλλη μεριά, εντάξει, κάναμε και τις συμβάσεις της δημοπρασίας, πάλι και εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τις κάνουμε πίσω της δημοπρασίας, πανελλήνιος διαγωνισμός μέσα από το σύστημα αδιάβλητος.
1: Ναι, ηλεκτρονικά πια.
0: Ναι, βέβαια το κακό είναι ότι.
1: Αυτό με τα ηλεκτρονικά δεν το μαθαίνουμε, θέλω να σας πω. Εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, ενώ παλιά δίνανε δελτία τύπου, δίνανε τις δημοσίευσεις στον τύπο, τώρα δεν ξέρω πότε γίνεται.
0: Να σας τα στέλνουμε λίγο. Εντάξει, να σας τα στέλνουμε, δεν είναι κακό. Δηλαδή έτσι και αλλιώς το βγάζουμε στη διάβια, αναρτώνται στη διάβια αυτά οι αποφάσεις.
1: Δίκιο έχετε, αλλά ποιος προλαβαίνει να μπαίνει όλη μέρα. Ακόμα και εγώ λόγω δουλειάς που μπαίνω τη νύχτα στη διάβια του Δήμου, της Περιφέρειας, δεν προλαβαίνω όλη μέρα να είμαι σε όλες τις διάβιες. Φανταστείτε, θέλω να πω, έναν πολίτη, έναν επαγγελματία.
0: Όλοι αυτοί ενδιαφέρονται και το ρωτάνε πότε είναι αυτό. Ναι. Και γίνεται μια δυνατότητα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο χρόνος για τα διαδικαστικά θέματα. Έχουμε θέματα με τους καθορισμούς των αγιαλών, ότι είναι εσφαλμένοι καθορισμοί. Καθορισμοί παλιών αγιαλών, εσφαλμένοι, που πρέπει να διορθώσουμε, το δούμε. Εντάξει,
1: έχει πολλή δουλειά.
0: Πρέπει να δούμε. Και κάθε υπηρεσία πρέπει να σκεφτόμαστε τον πολίτη σαν να είμαστε απέναντι εμείς. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε όταν εμείς πάμε σε μια υπηρεσία να εξυπηρετηθούμε, πώς θα έπρεπε να μας συμπεριφερθεί. Να μας συμπεριφέρεται δίκαια. Αυτό προσπαθώ.
1: Ναι.
0: Στα μέτρα του δυνατό να είμαστε δίκαιοι. Δεν θέλουμε να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και με ευγένεια να μπορέσουμε να αποδοθεί και να πάρει αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, υπήρχαν και πολλά σφάλματα που είχαν γίνει στο παρελθόν και τα γνωρίζετε, πολλά γανά είστε.
1: Τα γνωρίζω και καταπατήσεις ξέρω ότι είχαν γίνει, γιατί θυμάμαι εγώ μια παραλία τεράστια με αμμουδιά που ήταν του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή και αυτή,
0: ναι, αλλά το ελληνικό δημόσιο όταν θα έπρεπε δεν έκανε αυτά που όφιλε να κάνει.
1: Ναι.
0: Και τα άφησε σε εκκρεμότητα και έρχεται εκ των υστέρων να καθορίσει πάλι ο Αιγιαλό για γνωστούς λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Το οποίο, ενώ έχουμε σχέδιο πόλης, το οποίο έχει καθοριστεί, έχει αποδοθεί, έχουν πράγματα δικαιώματα, γι' αυτό βγήκε και η παράγραφος 12 στο άρθρο 5 για την ανάγνωση πραγμάτων δικαιωμάτων.
1: Ναι.
0: Επειδή τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν χρειάζονται τίτλοι, κάτι δεν πρέπει να χρειάζεται όμως και εκεί.
0: Οι τίτλοι προέρχονται από την εφαρμογή, την κύρωση πράξη εφαρμογή του σχέδιου πόλης. Και επειδή υπάρχει μια διαδικασία, γιατί το να αφήνουμε να αποδίδουμε δημόσια περιουσία στον ιδιώτη έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και ευθύνη αυτό, γιατί πρέπει να το κάνουμε από τη μεριά τη δικιά μας ανυπηρεσία και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό σημαίνει ότι μία υπόθεση είναι πάρα πολύ, είναι σαν...
1: Πολύ δουλειά.
0: Έχει πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ χρόνο που απασχολεί την υπηρεσία. Δεν μας φτάνει δηλαδή ο χρόνος,
1: ναι,
0: για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή...
1: Αν περιορίζαμε το διατιθέμενο για ομπρέλες χώρο.
0: Ή έτσι ατύπως προς το με το Δήμο, πώς μπορούσε ας πούμε, να το δει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε και άλλα θέματα. Το σχέδιο πόλης αυτή τη στιγμή, η γραμμή του Αιγιαλού, μπαίνει στο ένα μέτωπο προς τα ανατολικά του σχεδίου πόλης, προς το Καλαμάκι. Έχουμε τον παλιό Αιγιαλό.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό έχουμε τον Αιγιαλό, ο οποίος εισέρχεται εντός του σχεδίου πόλης, δηλαδή εντός της ρημοτομικής γραμμής.
1: Ναι, γιατί δεν έχει σχέδιο πόλης το Καλαμάκι, έχει ρημοτομική, ναι, τι έχει, ναι, έχει οικισμό.
0: Ναι. Το Καλαμάκι όχι, δεν έχει τίποτα, είναι θαλάσσιο πάρκο, δεν μας ενδιαφέρει,
1: ναι,
0: εκτός οικισμό. Αλλά το σχέδιο πόλης του Λαγανά, κοντά στο ποτάμι, mm-hmm, και στη Βούκα, έχει τον παλιό Αιγιαλό,
1: ναι,
0: στη συνέχεια του παλιού Αιγιαλού Καλαμακίου. Και στη συνέχεια μετά, ο Αιγιαλός, μέχρι το Βεζάλ, μέχρι μπαίνει ο Αιγιαλός, σε καθαρισμένη γραμμή Αιγιαλού, εισέρχεται μέσα στο σχέδιο πόλης. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστια θέματα. Και κάποια στιγμή θα έπρεπε να το
1: λύνονται. Λύνονται αυτά τα θέματα. Έχω την εντύπωση ότι θα τα λύσει η φύση με τη δύναμή της κάποια στιγμή.
0: Εδώ υπάρχουν δύο διοικητικές πράξεις. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο και καθορίζει σχέδιο πόλης, και έρχεται μετά το ελληνικό δημόσιο και καθορίζει άλλο.
1: Άλλη, ναι, και πάει το ένα πάνω στο
0: άλλο. Και επειδή οι αποφάσεις του ΣΤΕ θεωρούν ότι ο Αιγιαλός κάτι που είναι δημιούργημα από τη φύση είναι ισχυρότερο του σχεδίου πόλης,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα με το σχέδιο πόλης.
1: Πόσα και χρόνια αυτό το θέμα σας παλεύει,
0: από το 2011, από το 2011 που κυρώθηκε, έγινε ΦΕΚ ο καθορισμός.
1: Ναι.
0: Ενώ το σχέδιο πόλης έγινε, ολοκληρώθηκε κυρίως το 1994.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να το ελέγξει, να το δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί, καταλαβαίνουμε τα θέματα. Έχουμε περάσει από διάφορες περιπτώσεις, έχουμε αντίληψη του τι γίνεται.
1: Μπορεί ένας Δήμος μικρός να λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Μπορεί ένας Δήμος, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το σχέδιο πόλης. Έχει τεχνικές υπηρεσίες, έχει πολεοδομία, έχει όλα αυτά τα στοιχεία, άσχετα τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Και για το ταμείο της εποχής Τσαγκαρόπουλου που είναι στην τράπεζα, έχει ευθύνη και δεν κάνουν
0: δεν
1: τίποτα τώρα μετά από. Όχι, παραλληλίζω εγώ για να δείξω ας πούμε, μεγάλα θέματα με τα οποία δεν τα πιάνουν, ούτε καταπιάνονται με αυτά τα μεγάλα και τα δύσκολα.
0: Αυτό όμως επειδή το θέμα του σχέδιου πόλης είναι.
1: Το ταμείο της που το έχει τράπεζα εννοώ, το ταμείο παρακαταθηκών.
0: Δεν
1: θέλω να απαντήσετε. Όχι, δεν θέλω για να απαντήσετε. Απλά λέω μεγάλα προβλήματα δεν τα πιάνουν. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτά όμως είναι κάτι το οποίο απασχολούν όλους τους κατοίκους, τους ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία στην περιοχή. Λοιπόν, και πρέπει να δούμε αν κάποια από αυτά λύνονται ή όχι. Πρέπει λοιπόν ο Δήμος να δει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και εμείς εδώ είμαστε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή να δώσουμε μια συνολική λύση. Σαν Δήμος.
1: Επειδή είστε μηχανικός, υπάρχει λύση.
0: Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Είναι θέμα πολυδομικό αυτό.
1: Συμφωνώ, αλλά υπάρχει λύση. Και ρωτά, επειδή είστε μηχανικός, τι να γκρεμίσουμε αυτά που είναι πάνω στο μυαλό.
0: Ας κάνει μια προσπάθεια ο Δήμος συνολικά,
1: ναι,
0: για όλο. Και εδώ είμαστε, να το δούμε. Θα πάει στην Επιτροπή, η οποία Επιτροπή θα αποφασίσει. Και ανάλογα τι θα αποφασίσει, θα δούμε ποια πράγματα από αυτά,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζονται και ποια όχι. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν και ήδη από το σχεδίο πόλης υπήρχαν θέματα. Το οποίο υπάρχουν κατασκευές οι οποίες είναι όχι μόνο εκτός του σχεδίου πόλης, είναι εκεί που ήταν να γίνουν τα ρημοτομούμενα οι παραλιακοί οδοί, αλλά και είναι και μέσα στο Αιγιαλό.
1: Παραθύναλος, ας πούμε. Ναι,
0: αυτό κάπου. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινώντας κάπου, Ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες, αλλά δεν μπορούμε να ασχολιάμαστε μεμονωμένα. Γιατί και ο όμορος, ο διπλανός, το γενιτενικό ακίνητο, πάλι το ίδιο θέμα αντιμετωπίζουμε. Και είναι πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Απλά πρέπει να δούμε. Και είναι και, να σας πω, υπάρχει.
1: Είναι και μεγάλα θέματα και δύσκολα θέματα. Θέλετε και νομική υποστήριξη σε αυτά.
0: Αυτό καθημερινά τη θέλουμε, την νομική υποστήριξη, και δεν την έχουμε. Εντάξει, χρειάζεται οπωσδήποτε και νομικό. Δεν μπορούμε να τα πρέπει. Να ανταπεξέλθουμε τόσο εύκολα.
1: Το καταλαβαίνω, μα είναι πολύ σύνθετα θέματα αυτά.
0: Γιατί όλες οι προσφυγές που γίνονται στα δικαστήρια σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται, δεν είναι κάτι το οποίο μας είναι εύκολο να αντιπαρατεθούμε απέναντι στους νομικούς, που ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση.
1: Τη δουλειά του να κάνει.
0: Ναι,
1: σε τι ακτίνα είναι αυτό το πρόβλημα? Ας πούμε, είπαμε από την Μπούκα και από το ποτάμι, που είναι και το όριο Καλαμαγκίου Λαγανά.
0: Απλά
1: και εκτείνεται, ας πούμε, μέχρι και τον Άγιο Σώστη. Μέχρι πού φτάνει το πρόβλημα?
0: Μέχρι το Βεζάλ.
1: Μέχρι εκεί που τελειώνει το σχέδιο πόλης του Λαγανά, γιατί από εκεί και πέρα είναι η Λιθακιά μετά.
0: Ναι, μετά από εκεί και πέρα. Εντάξει, συζητάμε τώρα για λιμενικές κατασκευές που είναι μη νόμιμες. Είτε έχουν γίνει με επιχορήγηση από προγράμματα ευρωπαϊκά.
1: Μη νόμιμες είναι, όντως, ναι.
0: Μη νόμιμες, γιατί δεν έχουν την παραχώρηση που πρέπει. Είτε
1: γιατί δεν έγιναν με τις τυπικές διαδικασίες του νόμου.
0: Γιατί τότε δεν ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό.
1: Καλά, τώρα, εντάξει,
0: είτε έμεινε σε κρεμότητα. Είχαμε κάποια στιγμή
1: να γίνει. Θέλανε να κάνουν ρουσφέτια στους φίλους τους, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλανε να μας κάνουν. Τα κακά τα λέω εγώ. Λοιπόν, ναι, αλλά γιατί το λέω? Γιατί έπρεπε τα πολιτικά πρόσωπα, αφού κάνουν έργο, να το κάνουν με τις νόμιμες διαδικασίες. Θα καθυστερούσε, θα μου πείτε. Δεν μπορούσε. Ήταν το Θαλάσσιο Πάρκο, δεν ξέρω, 2002. Ναι, αλλά όμως τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Γενικά, οτιδήποτε θέμα δεν λύνεται και δεν λύνεται σωστά, είναι κάτι που το βλέπουμε στο μέλλον και είναι χιπτισμενέστερο.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Άρα πάμε μέχρι του Βεζάλ, έτσι, το πρόβλημα μέχρι εκεί φτάνει.
0: Θα πρέπει να το δούμε αυτό, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ αυτή την άποψη έχω και πιστεύω ότι θα πρέπει να το δει και ο Δήμος λίγο παραπέρα. Δεν έχω εγώ τη δυνατότητα να μπω. Δηλαδή δεν
1: είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές, το ξέρουμε.
0: Αυτό θα το δούμε.
1: Και απλά να σας πω, είπαμε και για μήκος, κατά μήκος είναι αυτό. Τώρα στο πλάτος μέσα που εκτείνεται στην ξηρά, μέχρι πού φτάνει το πρόβλημα?
0: Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, που το γραμμή γυαλού μπαίνει, περνάει και την οικοδομική γραμμή, δηλαδή και την πράσινη. Δηλαδή πηγαίνει και 7 μέτρα. Ναι. Από 5 πόντους, 10 πόντους μέχρι και 7 μέτρα. Το οποίο είναι θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν επιχειρήσεις ξενοδοχεία. Τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρά.
1: Τα οποία τώρα σου λένε μου δώσε άδεια το κράτος για να τα φτιάξω.
0: Τώρα όλο αυτό το θέμα, δικαστικά δηλαδή, για να γίνει μια προσφυγή, τι χάος δημιουργεί και στη δικαιοσύνη. Τι επιβάρυνση δημιουργεί και στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε να αναζητήσουμε μια λύση για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Ωραία.
0: Γενικότερα.
1: Το κρατάμε αυτό λοιπόν, ότι πρέπει να δοθεί μια λύση και να δούμε τώρα και πώς πήγε η κατάσταση γενικά στις παραλίες φέτος. Αν είχατε πολλές καταγγελίες, μπορείτε να μας πείτε?
0: Όχι, είχαμε πολύ λιγότερες από πέρυσι. Είχαμε Διονύση περίπου, συγγνώμη που έφερε και δύο περίπου λοιπόν.
1: Ναι, αν έχουμε μια εικόνα, καλό θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί περιμένω.
1: Για τις παραλίες εκεί που πάνε και δεν υπάρχει χώρος και που είναι πράγματα, ομπρέλες παραπάνω.
0: Να καταλάβουμε και λίγο κάποια πράγματα. Στο Λαγανά, εμείς στους Ακινθινοί είμαστε. Στο Λαγανά που το τουριστικό προϊόν είναι τεράστιο.
1: Έχουμε το νούμερο.
0: Ναι, έχουμε 90 καταγγελίες. Πέρυσι είχαμε 300 καταγγελίες.
1: Ναι. Τώρα να πω κάτι, για αυτές τις 300 εξετάστηκαν, επιβλήθηκαν
0: τα... Οι περισσότερες εξετάστηκαν, ελάχιστες μήναν. Δεν...
1: Δηλαδή μπαίνουν πρόστιμα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Ναι, έχουμε βάλει πρόστιμα και αρκετά. Δηλαδή, και συνεχίζουμε και από πέρυσι, δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία.
1: Είναι ένας τρόπος αποτροπής παρανομιών αυτό, η επιβολή προστήμων.
0: Δεν είναι ο καλύτερος.
1: Όχι, ο χειρότερος είναι, το ξέρουμε, αλλά ας φροντίσουμε όλοι τέλος πάντων να μαζευτούμε μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια και τα χέρια μας. Μην πηγαίνουν παραπάνω.
0: Αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να μειωθεί λίγο η παραβατικότητα σε.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει ένας Αγγινθινός στην παραλία και να του λένε φύγε. Έχει γίνει και αυτό. Έχουμε και εμείς καταγγελίες, μην νομίζετε. Όχι για το Λαγανά, για άλλη περιοχή, αλλά δεν γίνεται. Να βγαίνουν κάτι φουσκωτοί και να λένε απαγορεύεται να περάσεις από εδώ. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα.
0: Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητα της αστυνομίας να προχωρήσει.
1: Εντάξει, απλά εγώ τα λέω σαν φαινόμενα που συνθέτουν ένα παζλ. Δηλαδή, και γι' αυτό καλά κάνετε εσείς να κάνετε τη δουλειά σας όπως την κάνετε. Για να μαζευτούμε λίγο σε αυτό το νησί.
0: Γενικότερα δεν σημαίνουν αυτά. Υπάρχουν και άλλα φεδρά.
1: Και πιο φεδρά εννοείται.
0: Υπάρχουν και άλλα φεδρά. Δηλαδή, μπροστά από την παραχώρηση που αφήνεται 4 μέτρα ελεύθερη πρόσβαση. Ο ιδιώτης βάζει, θέλει να βάλει ομπρέλα μπροστά στον χώρο αυτό. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το ακούμε και παράπονα και από τους ιδιωτικούς και έχουν δίκιο. Ναι. Δηλαδή δεν βάζω, δεν φτάνω μέχρι τη θάλασσα για να μην παρανομίζω και έρχεται και μου συμβαίνει αυτό. Από την άλλη μεριά, σε όλη την περιοχή, ας πούμε, στο Βασιλικό, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα μεγάλα μπαρ που υπάρχουν, τα beach bar εκεί πέρα, έχουν ιδιωτικό χώρο, ιδιωτική πρόσβαση. Έχουμε και καταγγελίες ότι δεν υπάρχουν. Ναι, αλλά περνάνε από ιδιωτικό χώρο, έχουν ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Ναι, είναι θέματα του ελληνικού κράτους αυτά που δεν τα έχει λύσει. Εντάξει. Γιατί το Σύνταγμα λέει ότι η πρόσβαση στις παραλίες είναι ελεύθερη. Αρκεί ναι, να υπάρχει με πρόσβαση με τα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν σου λέει με μπορντόζα να κατέβεις, ναι, κάτω.
0: Εντάξει, οκ. Γενικά όμως είμαστε σε καλό στάδιο. Υπάρχουν παραβιάσεις των συμβάσεων, υπάρχουν.
1: Εντάξει, με τόσο κόσμο που υπάρχει, σαφώς θα υπάρχουν και παραβάσεις, δεν το συζητώ. Αλλά λίγο γενικά πιστεύω ότι την κατάσταση λίγο στο νησί μας πρέπει να τη μαζέψουμε, όχι μόνο στο κομμάτι το δικό σας. Γενικά θέλουμε λίγο μάζεμα. Ο πολυτουρισμός μας έχει ξεχυλώσει όλους, μας έχει λίγο πάρει και τα μυαλά μας και πρέπει λίγο να μαζευτούμε.
0: Κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα, γιατί ο τουρισμός πρέπει να έχει κάποια συνολικά ωφέλη για το τοπικό.
1: Και κανόνες κλπ. Εγώ δεν, αν θέλετε να τοποθετηθείτε, πολύ ευχαρίστως να ακούσω τη γνώμη ενός μηχανικού, έτσι.
0: Εγώ, το τουριστικό προϊόν όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω κατά πόσον ωφελεί το συνολικά το νησί.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να εξεταστεί τώρα ποιος θα το κάνει. Οι αρμόδιοι άρχοντες μπορούν να το δουν αυτό.
1: Πρέπει να το δούμε. Μπορούν να το βάλουν, ξέρετε, επιτακτικά και οι επιχειρηματίες του τουρισμού. Αυτοί που κάθε χρόνο βλέπουν τα έσοδά τους, ας πούμε, να μειώνονται. Να το βάλουν αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια ποιότητα τουρισμού με χιλιάδες.
0: Ναι. Όλο αυτό είναι κάτι
1: και όχι μόνο αυτό. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο αυτό το πάμε στα σούπερ μάρκετ, φορτώνουμε και μετά τέλος.
0: Ναι. Δημιουργεί πρόβλημα στους επαγγελματίες.
1: Δημιουργεί πρόβλημα και στις υποδομές, γιατί οι υποδομές μας αντέχουν μέχρι εκεί. Δεν αντέχουν παραπάνω.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης μέχρι το νερό, μέχρι το αποχετευτικό, όλα, τους δρόμους, τα νοσοκομεία μας, όλες οι υποδομές, όχι, δεν αντέχουν τόσο κόσμο.
0: Θα υπάρχουν και άλλες λύσεις στις επιχορηγήσεις οι οποίες δίνουν τους επαγγελματίες, δηλαδή η δημιουργία κάποιων πακέτων επιχορήγησης για να μπορούν να κάνουν, ακόμα και άτοκα να μπορούν να έχουν χρήση ανακυκλώσιμων του νερού, το οποίο είναι σοβαρό στοιχείο που απαιτείται για να τη λειτουργία των επιχειρήσεων και μπορούν να δοθούν κινήτρα ώστε να έχουμε ανακύκλωση.
1: Είχε γίνει πιλωτικά κάποια φορά αυτό. Τώρα, εγώ το ανακυκλώνω το νερό στις γλάστρες, να ξέρετε, και στα λουλούδια και στα δέντρα. Μία μεγάλη μονάδα προφανώς. Εγώ το λέω σαν παράδειγμα με μέγεθος κλίμακος ανάλογο. Ενώ στο σπίτι μου, στο γραφείο μου, το νερό, άμα είναι, το ρίχνω στα λουλούδια, ό,τι περισσεύει. Μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα όμως μπορεί αυτό το νερό από την τεράστια ποσότητα που βγαίνει να το ανακυκλώσει.
0: Απλά πρέπει να αλλάξει τα δίκτυά της. Δηλαδή, άλλο το νερό, τα συγκεκριμένα δίκτυα τα οποία δεν έχουν. Αυτό είναι τεχνικά.
1: Όταν λέτε να αλλάξει τα δίκτυα, πρέπει να έχει άλλο ένα επιπλέον δίκτυο. Δηλαδή, εκτός από εκείνο που θα βγαίνει στην αποχέτευση και από εκείνο που θα παίρνει, και ένα τρίτο που θα ποτίζει, ας πούμε.
0: Να έχει ξεχωριστά δίκτυα από την. Ούτως ώστε να γίνεται διαφοροποίηση του επιβαρημένου λίματος που υπάρχει, χαμηλής επιβάρησης ή υψηλής επιβάρησης.
1: Ναι.
0: Ώστε να κάνει ξανά επανάχρηση, όχι τίποτα.
1: Ναι.
0: Και να ποτίζουμε κιόλας, γιατί κακό είναι, γιατί πρέπει να ποτίζουμε με το νερό της σίδερσης.
1: Κοιτάξτε, το νερό της σίδερσης αφήστε που και αυτό ποτί, ξέρετε τα λουλούδια, αλλά δέντρα και τέτοια νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα ακόμα και νερό από μεσαπουνάδες και αυτά. Δεν τα ξεραίνουν, έχουν τη δυνατότητα να το αποδομούν ορισμένες ρίζες. Ναι, και πρέπει να το κάνουμε αυτό για να κάνουμε οικονομία σε ένα πολύτιμο πλέον πόρο σε όλο τον πλανήτη.
0: Είναι πολύ βασικό, είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και γενικά αυτό το θέμα να δούμε. Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Κάνουμε μια ανάλυση στα θέματα του τουρισμού, γιατί μετά από 45, πόσα είναι, και βάλε χρόνια, κάποια ώρα έπρεπε να τα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα στο τέλος κάθε σεζόν με μια αποτίμηση με τα καλά και τα κακά, για να διορθώνουμε τα κακά. Και για να μεγενθύνουμε τα καλά, εννοείται. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, για αυτά τα πρόστιμα που μπαίνουν, είναι πρόστιμα διοικητικά ή οικονομικά χρήματα πληρώνουν?
0: Αυτά τα πρόστιμα είναι οικονομικά.
1: Α, πληρώνουν χρήματα. Είναι πολλά τα, δηλαδή, ας πούμε, για μια παράβαση, ξέρω εγώ, βάζουν παραπάνω ομπρέλες κλπ. Είναι μεγάλη, είναι ανά ομπρέλα η παράβαση.
0: Ανά τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα τετραγωνικά.
0: Ή ανάλογα αν υπάρχει αποκλεισμός του χώρου και αυτά. Πάντως τα πρόστιμα θεωρώ ότι δεν τα έχουμε ολοκληρώσει η διαδικασία. Πρέπει πέρυσι να ήταν πάνω από 400.000.
1: Ναι.
0: Θα πέρυσι να ήταν. Απλά επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση ολοκλήρωση των διαδικασιών, μπαίνουμε και στην επόμενη χρονιά.
1: Και φέτος προφανώς θα είναι λιγότερα, γιατί είναι και λιγότερες καταγγελίες.
0: Είχαμε παραβάσει από πέρυσι όμως.
1: Ναι.
0: Απλά εντάξει, μειώθηκαν λίγο γιατί πηγαίνουμε αντικειμενικά στοιχεία και όχι με τις τιμές που είχαν επιβληθεί. Με αποτέλεσμα, επειδή ας πούμε, ο Λαγανάς δεν έχει αντικειμενικό προσδιορισμό τιμής, με αποτέλεσμα οι αντικειμενικές τιμές που μπαίνουν ας πούμε, για τις ομπρέλες και για τα πρόσημα αντίστοιχα να είναι από άλλους χώρους.
1: Ναι, ένας μέσος όρος.
0: Με αποτέλεσμα να είναι μικρότερο. Δηλαδή και οι παραχωρήσεις σε αυτό μπορούν να φτάσουν. Έχουμε παραχωρήσεις οι οποίες φτάνουν σε σχέση με τα περισσινά στοιχεία το 25% του συνόλου.
1: Ναι.
0: Έχουν μειωθεί τα έσοδα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να λειτουργεί αυτό.
0: Αυτό είναι βάση νόμου, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, όχι, και να λειτουργεί να μην το ξανακάνουμε, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, εδώ θα μειώνεται πάρα πολύ το θέμα του προστίμου.
1: Δεν τους νοιάζει γιατί βγάζουν περισσότερα εκεί, ναι. Σου λέει, ας παρανομήσω, θα βγάλω πιο πολλά και με το πρόστιμο που θα πληρώσω.
0: Αν, ναι, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, πάντως, αυτό μας έχει δημιουργήσει ένα θέμα.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα μπάχαλο αυτό το νησί όλοι.
0: Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα που θα σας το πω, γιατί πριν από λίγο καιρό πήραμε στοιχεία. Έχουμε τερφερικές φωτογραφίες, έχουμε αποτυπώσεις με τις παραβάσεις και κάνουμε μια επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Οι οποίες όλες οι παραβάσεις μας έχουν αποδοθεί, που έχουν γίνει. Σε αυτά που ζητήσαμε, στους βασικούς τουριστικούς χώρους που έχουμε ζητήσει.
1: Διαφόρων κατηγοριών προφανώς εννοείται παραβάσεις.
0: Παραβάσεις για τη χρήση αυτή τη στιγμή.
1: Α, μόνο.
0: Αλλά για την υπέρβαση χρήσεων, για όλα αυτά τα οποία θα.
1: Όχι, γιατί έχουν κάνει και άλλου είδους παρανομίες, δεν έχουν κάνει επεμβάσεις πάνω σε αμμουδιές, ας πούμε. Σε άλλες περιοχές, δεν μιλάει για το λαγανό τώρα.
0: Αυτό δεν μπορεί να το δείξουν να φανεί από την αεροφωτογραφία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να.
1: Δεν φαίνεται αυτό από την αεροφωτογραφία.
0: Υπάρχουν έτσι.
1: Έχουν φτιαχτεί κάτι μόλι μέσα στη θάλασσα εκεί προ το κάπου, εκεί δρόμο για Ρακαρία, Τραγάκι προ τα εκεί. Παλιά χρόνια πολλά είχα κάνει, θυμάμαι, ρεπορτάζ εκεί. Ένα παράδειγμα, τώρα μιλάμε για 20 χρόνια πίσω η ιστορία αυτή. Αυτό δεν φαίνεται από την αεροφωτογραφία.
0: Όχι, αυτή συζητάμε τώρα για τι ομπρέλε αυτή τη στιγμή, για το θέμα των ομπρελών. Αυτό που λέτε, υπάρχουν στι αεροφωτογραφίε, εφόσον αυτοί δεν ανήκουν στην. Δεν τι έχει κατασκευάσει ο Δήμο, γιατί.
1: Όχι, ιδιώτες τα έχουν κάνει αυτά τα παράνομα.
0: Ιδιώτες μπορεί να το έχουν πληρώσει για το Δήμο, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να φέρει το έργο να το κατασκευάσει και να το φτιάξει ο Δήμος, να πληρώσει. Ναι. Αν εξυπηρετεί μόνο τον ιδιώτη, φυσικά το έχει κάνει ο ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Με την ενοχή όλων.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Αν τώρα το θέλει να επεξυπηρετούσε περαιτέρω και ήθελε να το έκανε ο Δήμος. Τότε η κοινότητα ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Απλά τώρα
1: εγώ δεν λέω για το Τραγάκι, για την καινούργια μονάδα. Λέω για το δρόμο εκεί με για Ρακαρία, Τραγάκι. Κάτι έχουν φτιάξει ένα σαν μικρό μόλο μες στη θάλασσα.
0: Κάποιο θέμα.
1: Εντάξει, θα μου πεις, τι σε πειράζει και το λες. Άμα ο καθένας πάρει αέρα και φτιάχνει τέτοια πράγματα όπου θέλει σε δημόσιους χώρους, δεν βρίσκουμε άκρη σαν κοινωνία.
0: Η διαδικασία στην αυθαίρετη αυτή η αστανόμευση. Είναι θέμα της αστυνομίας και του λιμενικού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εφόσον κατά την ώρα που γίνεται η κατασκευή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει, δεν κάνουμε εμείς αστυνόμευση σαν υπηρεσία.
1: Ποτέ το λιμενικό κάνει στη θάλασσα. Ναι.
0: Το λιμενικό και η αστυνομία. Παράλληλα, γιατί δεν έρχονται από όλα από τη θάλασσα, δεν οι κατασκευές γίνονται από
1: ξεκινάνε
0: ξηρά.
1: Από την ξηρά.
0: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει μια λογική πως κατασκευάζεται ένα τεχνικό έργο. Λοιπόν, από εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταχωρημένες καταγγελίες για διερεύνηση. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν θέματα που τα βλέπουμε και εμείς τώρα και τα αντιμετωπίζουμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε καθορισμούς και όλα αυτά, προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να επιβάλλουμε αυτά τα οποία πρέπει. Όταν υπάρχει μια καταγγελία, ανοίγουμε και τα μάτια μας δίπλα.
1: Όταν δημοσιοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο, ειδικά, δεν ξέρω, μερικές φορές ασχολείται και ο εισαγγελέας. Μερικές φορές. Τώρα έχει και αυτός πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνει. Γιατί η τουριστική Ζάκυνθος έχει φακέλους τεράστιους και πολλούς και ολόκληρα κτίρια έχουν γεμίσει.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για δευτερεύοντα και χαμηλής ιδιαιτερότητας, αξίας, χαμηλής αξίας, τις οποίες ασχολούμαστε γιατί παίρνουν δημοσιότητα και δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε, δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε, γιατί εμείς θα έπρεπε να...
1: Θέλει έρευνα το κάθε θέμα, βέβαια.
0: Να λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια η υπηρεσία σωστά, να μην έχει κενά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί φανταστείτε τώρα μια σχεδόν οκταετία, να μην σας πω δεκαετία, δεν ήταν σε κατάσταση λειτουργίας η υπηρεσία. Όλα αυτά πότε
1: θα... Άμα σας πω ότι τη θυμάμαι από το 1989 να είναι προβληματική, που δεν ξέρω πού είσαστε τότε εσείς, δεν είχατε έρθει.
0: 89,
1: πού είσαστε.
0: Όχι, ήμουν φοιτητής.
1: Είσαστε φοιτητής. Εγώ είχα επιστρέψει αφού είχα τελειώσει τις σπουδές και λίγο θυμάμαι με την πρώτη εφημερίδα που άνοιξα τότε ότι εκείνη η κτηματική υπηρεσία ήταν εκεί που είναι τα γραφεία της, εκεί που είναι το ταχυδρομείο τώρα.
0: Όχι, το πρόβλημα.
1: Δεν το προλάβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι μια προβληματική κατάσταση από τότε.
0: Αυτό ήταν μεταγενέστερα το 89. Τότε η υπηρεσία το 89 ανήκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Έφορος ήταν ο προεδρεύων της, ναι, των Επιτροπών και όλα αυτά. Ήταν ο Έφορος.
1: Η κυρία Σακελαροπούλου, θυμάμαι ότι ήταν τότε προϊσταμένη.
0: Αυτό ήταν το διάστημα αυτό της δεκαετίας. Αυτό διατέλεσε, ναι, η κυρία Σακελαροπούλου. Ήταν,
1: λοιπόν, και από τότε, ας πούμε, θυμάμαι ότι είναι μια υπηρεσία αυτή, όπως και κάποιες άλλες, που είναι κατάσταση δύσκολη. Και δύσκολη και προβληματική, και δύσκολο πολλά, να είσαι προϊστάμενος σε μια τέτοια υπηρεσία.
0: Ναι, υπάρχουν θέματα. Έχετε δίκιο. Και...
1: Τα συμμεριζόμαστε και αυτά, να ξέρετε. Και το λέμε γιατί και εμείς χειριζόμαστε κάθε μέρα πολλά θέματα με καταγγελίες πολιτών, που εμείς βέβαια τα καταγράφουμε, τα αποτυπώνουμε, κάνουμε μια πολύ πρόχειρη έρευνα, δεν τα μελετάμε νομικά γιατί δεν είναι η δουλειά μας. Άρα καταλαβαίνουμε τι φόρτο εργασίας και ευθύνη μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε όμως κάποια ώρα να δούμε τη Ζάκυνθο πιο περιποιημένη, σε τάξη, και όχι αυτό το μπάχαλο που δημιούργησε ο τουρισμός, και γι' αυτό σας έβαλα έτσι σε αυτή την κουβέντα σήμερα. Σαν, αυτό, και σαν ευαισθητοποιημένο πολίτη Ζακυνθινό, όχι μόνο σαν προϊστάμενο.
0: Αυτό, εντάξει, εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά εμείς έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δεν μπορούμε να τις περιμένουμε. Από εκεί, ναι, και πέρα είναι θέμα των
1: πολιτικών μας που παίρνουν αποφάσεις.
0: Των εκλεγμένων, ναι, σε αυτά να δουν βάσει των οραμάτων που έχουν να βελτιώσουν την, ναι, την υφιστάμενη κατάσταση.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο αντικείμενο.
0: Και γι' αυτό μας δίνει δυνατότητα να ψηφίζουμε κιόλας όλοι μας.
1: Ναι, φυσικά. Και
0: ψηφίζουμε, έχουμε ευθύνη. Ναι. Ό,τι και να διαχρονικά όλοι μας έχουμε
1: ευθύνη. Ναι, και έχουμε ευθύνη και κατ' εμέ και τις 365 μέρες του χρόνου, όχι μια φορά που ψηφίζουμε, ως ενεργοί πολίτες. Να ρωτήσω, ναι, θέλω, υπάρχει άλλο αντικείμενο έτσι δύσκολο όπως οι παραλίες που διαχειρίζεστε?
0: Υπάρχουν δημόσια περιουσία, η οποία πρέπει να καταγράψουμε. Mm. Υπάρχουν οι παλιοί αγιαλοί, οι αγιαλοί που είναι καθορισμένοι, ασφαλμένα, έχουν περάσει το φυματολόγιο, θα γίνουν διορθώσεις, που είναι σοβαρή δουλειά σε αυτό. Γιατί και για το δημόσιο, για τα συμφέροντα του δημοσίου και για τους πολίτες. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους παλιούς αγιαλούς, γιατί.
1: Έχουμε και αλλού εκτός από το Λαγάνα προφανώς παλιούς αγιαλούς.
0: Έχουμε φιλίδι, έχουμε βασιλικό, έχουμε, είναι, αν έχουν καθοριστεί σωστά, αν έχουν. Γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν και λάθη. Έχουμε τις,
1: οι χάρτες του στρατού δεν βοηθάνε.
0: Θα σας πω. Είναι άλλο θέμα. Αυτό ήταν παλιότερα.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν άλλα θέματα. Εμείς, ας πούμε, είχαμε αποφάσεις του ΣΤΕ για το Καλαμάκι, οι οποίες είχαν δικαιωθεί οι άνθρωποι. Και περιμέναμε, είχαν μείνει στο σιρτάρι από το, ναι, 12, από το 13. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, αυτές τις εφαρμόσαμε. Εφαρμόσαμε πρώτη φάση, εφαρμόσαμε δεύτερη φάση. Βρήκαμε αυτές οι οποίες έκαναν αναφορά, υπήρχαν αναφορές στις αποφάσεις του ΣΤΕ στα ΚΑΕΚ και στους αρχηγούς σχεδόνες φυσικά. Λοιπόν, από εκεί, για τους αρχηγούς σχεδόνες δεν υπήρχε θέμα. Λοιπόν, και από εκεί η συνέχεια δηλαδή της οικογένειας Μακρύ. Από εκεί και πέρα κάναμε την εφαρμογή, κάναμε την πρώτη φάση, βρήκαμε και κάποιες άλλες. Υπήρχαν κάποιες άλλες αποφάσεις του ΣΤΕ που μας βοήθησαν συμπληρωματικές. Και όπου υπήρχε αυτή η αναφορά, θα προχωρήσει. Υπάρχουν και αποφάσεις του ΣΤΕ, οι οποίες δεν αναφέρουν ΚΑΕΚ. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να βρούμε εμείς και να διευκρινίσουμε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει μια δυσκολία. Και αυτό θα το δούμε, θα το αντιμετωπίσουμε. Απλά πρέπει να το κάνουμε έτσι ώστε να είναι
1: και σωστές
0: οι ενέργειες της διοίκησης. Γιατί το να αναφερόμαστε στη δημόσια περιουσία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και εντάξει, ό,τι έχει σχέση με το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι. Λοιπόν, σας κούρασα λίγο σήμερα, σας ξύντλησα. Αλλά τα λέμε για το δημόσιο συμφέρον, που θέλω να πιστεύω ότι το υπηρετούμε ο καθένας από το πόστο του όσο γίνεται καλύτερα.
0: Και το δημόσιο συμφέρον, αλλά και τον πολίτη. Ναι. Εδώ πέρα, και δεν θα πρέπει να είμαστε ελεύθερη του πολίτη, ούτε να.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Θα πρέπει να συμμεριζόμαστε και τα θέματα και όπου έχει δίκιο ο πολίτης. Απλά υπάρχει μια διαδικασία την οποία δυστυχώς και εμείς.
1: Ναι. Και βεβαίως να τους αφήσουμε όλους να δουλέψουν και να ζήσουν και να επιβιώσουν κλπ. Με ένα όριο όμως και με ένα μέτρο.
0: Ναι, πέρα από αυτό. Αλλά σε μια ιδανική λειτουργία της υπηρεσίας, δηλαδή αν είχαμε στελεχωμένη όπως θα έπρεπε, θα μπορούσαμε όλα αυτές τις διαφοροποιήσεις, όλα αυτά που ζητάμε από τους πολίτες να κάνουν τις μελέτες, να τα φέρουν όλα αυτά πέρα από τις μελέτες. Τα τεχνικά θέματα μηχανικού, πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου, θα μπορούσαμε να τα είχαμε λύσει, να είχαμε κάνει πολλά πράγματα κι εμείς. Απλά αδυνατούμε.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι καλό και για το ελληνικό δημόσιο.
1: Η τεχνολογία σας βοηθάει καθόλου?
0: Μας βοηθάει, απλά δεν χρειάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτοπεμπειρημένο. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι τεχνικοί.
1: Να το δουλεύουν, ναι.
0: Χρειάζεται στελέχωση. Εξειδικευμένη στελέχωση. Mm. Αυτό είναι σημαντικό. Και
1: αυτό
0: και εργαλεία, τεχνικά εργαλεία. Δηλαδή και, αυτά που έχουμε, τα συστήματα, αυτοματοποίηση. Δηλαδή καθίσαμε.
1: Δεν έχει αυτόματους πιλότους. Και η τεχνολογία.
0: Καθίσαμε και έγινε ψηφιοποίηση τη διαδικασία αυτή με τις συμβάσεις των ομόρων. Και δεν έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται. Και ας πλήρω, δεν ήταν θέμα του κόστου κάποιου. Να πλήρω προ η άδεια λειτουργία. Και να βρισκόμαστε εμεί να κάνουμε έναν έλεγχο. Αυτό θα ήταν πολύ, πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή εμεί να ασχοληθούμε. Ένα τετράμινο υπηρεσία να ασχολείται μόνο με αυτό, έτσι, στο συνολικό χρόνο, είναι το 1/3 του ετήσιου της ετήσιας απασχόλησης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα αυτό.
1: Ναι.
0: Και αν δίνει τετράμινο, είναι τρίμινο, δηλαδή σε φουλ ασχολιόμαστε. Γιατί και θα έρθουν οι μηχανικοί και θα δούμε και θα διευκρινιστούν. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα δούμε. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει αποδεσμευτεί, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πιο ουσιαστική δουλειά. Και ο πολίτης θέλει σήμερα. Το απόγευμα, αύριο το πρωί, να λειτουργεί στην επιχείρηση με έναν τρόπο, όπως βγάζει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, να βγάζει και την άδεια παραχωρήσεις. Πώς θα πληρωθούν όλα αυτά τα
1: στοιχεία. Να επιταχύνουμε.
0: Ναι, μα έχουμε εργαλεία που μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ναι, χωρίς να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ναι,
0: να απλοποιήσουμε λίγο τη ζωή μας.
1: Μακάρι, να καταφέρουμε, γιατί όλο πιο δύσκολη την κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα, έτσι με πολύ ειλικρίνεια. Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι φύγουμε για τα κακό κείμενα, το κάνουμε γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε έτσι, την ομορφιά του τόπου μας και ό,τι ωραίο μας κληροδότησε.
0: Καλοπροαίρετα,
1: ναι. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλές φορές παρεξηγούμε. Εμείς κάνουμε κριτική γιατί είναι η δουλειά μας, αλλά εντάξει, θέλουμε μία Ζάκυνθο να τη χαιρόμαστε όλοι. Και εμείς και οι επισκέπτες μας. Αλλά πρώτα απ' όλα εμείς που είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι. Γιατί οι ασχήμιες νομίζω χτυπάνε στο μάτι όλων. Λοιπόν, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Αν η υπηρεσία ανοιχτή, είμαστε σε όλους. Δεν έχουμε θέμα. Και αν έχουμε κάνει σφάλματα.
1: Θα διορθώνουμε, εδώ είμαστε.
0: Θα διορθώσουμε. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να επιλύνουμε.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Διευθυντά. Έγινε, γεια σας. Ο προϊστάμενος της κτηματικής υπηρεσίας εδώ στη Ζάκυνθο, ο κ. Παλαιοθόδωρος, ήταν κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Έτσι, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Ερμής 91,8 στα

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το τραγούδι με τον Μπάρτο Ναυάγιο για να πάμε εδώ στα δικά μας και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρνάκη. Τα στελέχη του ψηφοδελτίου έδωσαν πληροφορίες και στοιχεία για όλα τα έργα που έχουν ερευνήσει μέχρι τώρα και έχουν εντοπίσει διαφόρων ειδών ατασταλίες, κυρίως οικονομικού περιεχομένου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που μιλά ο επικεφαλής, ο κ. Τσουρνάκης.
1: Είναι μια φορά που είσαστε μαζί μας, της Δύναμης Ελπίδας, που εγγενιάζουμε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης των Ζακυθινών πολιτών. Γνωρίζετε ότι ο νέος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, που βέβαια σε πολλά δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια έχει γίνει μια διαβούλευση και δίνουν το δικαίωμα στην αντιπολίτευση, σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις ή περιφερειακές της αντιπολίτευσης, να βάζουν λίγο παραπάνω θέματα και περισσότερες ερωτήσεις. Ο νόμος λέει ότι όλο το χρόνο, αν είναι δυνατόν, να μπορούμε να βάλουμε τρία θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μία ερώτηση σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, η δημοτική μας παράταξη που πήρε, όσο πήρε εκεί η Δημοτική Αρχή την πρώτη Κυριακή, με ένα μικρό ποσοστό, με 100 ψήφους διαφορά, λιγότερους 80 τέλος πάντων, και τη δεύτερη Κυριακή με 1% διαφορά, να μην μπορούμε να θέσουμε καυτά προβλήματα της Ζακύνθου. Γι' αυτό επιλέξαμε μέσω εσάς να ενημερώνουμε τους Ζακυνθινούς πολίτες. Ξεκινάω και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, για ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας. Όπως γνωρίζετε, μάλλον έχουμε κάνει κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις που δεν τις γνωρίζετε όλες. Θα σας ενημερώσουμε απόψε, έχουμε βγάλει κάποια δελτία τύπου βέβαια. Τον τελευταίο καιρό που αφορούν έργα βασικών υποδομών για τον τόπο μας μέσα από μια συλλογική δουλειά της παράταξής μας και είναι τα έργα ίδρυυσης που είναι τόσο απαραίτητα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του κ. Γιώργου Τσουρνάκη που τώρα μιλά για τα έργα στην ίδρυυση.
1: Εξαθλιώνονται οικονομικά πολλές οικογένειες να αγοράζουν νερό με τις ρόδες και όχι από τις σωλήνες. Μια πρωτιά και σε αυτό το τομέα στη Ζάκηθο. Ξεκινήσαμε με το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Άγιος Λέοντας, ένα έργο πνοής για τα Όλυνα. Δυστυχώς το κατέστρεψαν και το κατέστρεψε η σημερινή Δημοτική Αρχή. 3 χρόνια οι σωλήνες πεταμένες δεξιά και αριστερά στον δρόμο, χτυπημένες πιταλούν από αυτοκίνητα και ό,τι ζημιά έχουν πάθει από τον ήλιο, που όλοι γνωρίζουν, έχουν βγει μηχανικοί και έχουν μιλήσει δημοσίως ότι αυτές οι σωλήνες έχουν πλέον καταστραφεί. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, μετά την καταγγελία μας, η Δημοτική Αρχή, με κάποιον εργολάβο, που πιθανόν δεν ήταν και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που είναι πολύ σοβαρό βέβαια, τις σωλήνες στα χαρτάκια και στους τράχους τις έκαναν πεταχτές. Χρήση. Ενώ η μελέτη λέει ότι πρέπει να γίνει τομή στον δρόμο, χρησιμοποίησαν τους τράφους και τα χαρτάκια οβρίων υδάτων για να βάζουν σωλήνες πάνω σε πέτρες και σε ξύλα και κλείνοντάς τα με μπάζα, με άμμο, χαλίκια και οποιοδήποτε υλικό. Έχουμε κυκλοφορήσει και φωτογραφικό υλικό γι' αυτό. Να ξέρετε ότι στις πρώτες βροχές, ειδικά στο φθινόπωρο που είναι έντονες, τα χωριά της Λίζας θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με τα φερτά υλικά που θα φύγουν από τα χαρτάκια και ό,τι είναι στα πλάγια, διότι και το δάσος που προστάτευε λίγο και κόβει την ορμή των υδάτων, καταλαβαίνετε, μετά τη φωτιά του 23 δεν θα βοηθήσει και δεν θα προστατεύσει καθόλου την περιοχή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ελπίζω οι υπηρεσίες και η περιφέρεια να λάβουν τα μέτρα τους, διότι ένα μέρος του δρόμου είναι δημοτικό και ένα άλλο κομμάτι δεν ξέρω, να νομίζω από τη Λούμπα και μετά, ότι ανήκει στην περιφέρεια, που είναι περίπου στην ίδια κατάσταση. Σήμερα και χθες ο Δήμαρχος λέει ότι το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Μετά την καταγγελία μας βέβαια, γιατί πριν από αυτό την ίδια μέρα δήλωσε ότι η πολιτική προστασία λόγω καλοκαιριού δεν τους άφηνε να δουλέψουν. Έχουν περάσει δύο καλοκαιριά όμως από τη μέρα που πληρώθηκε το έργο κατά 98%, δηλαδή εξοφλήθηκε και οι σωλήνες παρέμεναν έξω. Και λέω εγώ, και κρατήστε το, ποιος εισέπρεξε αυτά τα χρήματα, ποιος ήταν ο εισπράκτορας των χρημάτων, και το ξαναλέω, κρατήστε το αυτό, είναι υποέρευνα. Περιμένουμε τις ελεκτικές αρχές, τις οποίες τους έχουμε δώσει πλήρη φάκελο, και όχι μόνο στη διαχειριστική, γιατί είναι και άλλες οι ελεκτικές αρχές, οι αρχές που θα ελέγξουν για την ποιότητα του έργου, διότι από ό,τι μας είπε εκεί η Επιτροπή, δεν ελέγχουν την ποιότητα κατασκευής του έργου, ελέγχουν το πόσο έργο έχει γίνει, ανεξαρτήτου ποιότητας και πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, αρκετά μεγάλο, από την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Τσουρουνάκη, στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης τύπου, που επανήλθε στο θέμα με τον αγωγό στα ορεινά, Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Αγιος Λέοντας, και έβαλε επιτακτικά το ερώτημα και την απάντηση, ποιος πήρε τα λεφτά, ποιος εκταμίευσε αυτά τα χρήματα και αν δόθηκαν στον εργολάβο ή όχι. Οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από τους υπευθύνους. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ, γιατί είναι 1:21 η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα

0: Ακούστε τώρα την ιστορία του
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώς Ακίνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Πόρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπιτικό μας, στην φιλόξενη συχνότητα του Ερμής, του 91,8 Μεγάκυκλους. Μας ακούτε φυσικά και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, τον πλανήτη μας, έξω από το πλανητικό σύστημα. Πολύ μακριά ίσως, στους αστερισμούς, στους γαλαξίες, στα αστρικά συστήματα, στα ηλιακά συστήματα. Αυτά που είναι πολύ μακριά, εκατομμύρια έτη φωτός. Ποιος ξέρει, αλλά άραγε μπορεί να ακουγόμαστε πολύ μακριά. Είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε, να ανοίξουμε φτερά, πανιά μάλλον, να ξεκινούμε στο απέραντο γαλάζιο της ενημέρωσης. Στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Πέτας.

θα πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Να σχολιάσουμε μαζί όλα αυτά που μας απασχολούν. Αυτά που μας προβληματίζουν. Αυτά που ενίοτε μας ομορφαίνουν τις ζωές μας, τις στιγμές μας. Αυτά που μας πικραίνουν, μας στενοχωρούν, διότι έτσι είναι η ζωή. Διότι εδώ στο El Clásico πάντα μετράμε στιγμές, μετράμε αποφάσεις, μετράμε πρόσωπα, μετράμε ευθύνες. Δεν μετράμε μόνο τα γκολ ή τις ευκαιρίες, γιατί η μπάλα δεν έχει μνήμη, οι άνθρωποι όμως έχουν. Διότι πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μια ιστορία, και πίσω από μια ιστορία μια αλήθεια. Πάμε λοιπόν να πούμε εδώ μαζί τη δική μας την αλήθεια. Σήμερα ο μήνας έχει 16, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Έχει πέσει αισθητά φυσικά η θερμοκρασία. Δροσούλα, μπορούμε και κοιμόμαστε πλέον έτσι άνετα. Αν και τα κουνούπια μας τα ταλαιπωρούν. Σημασία όμως ότι έφυγε η ζέστη. Αυτή η ζέστη, ανυπόφορη ζέστη, με την υγρασία μαζί δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα. Σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε ρυθμούς διαφορετικούς. Έχουν ανοίξει τα σχολεία, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του φυσικά. Θα μιλήσουμε για αθλητισμό, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα μικροπράγματα της ζωής μας. Χαιρετίζω λοιπόν όλους και όλες εσάς που βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, από την Αμερική έως την Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, σε όλη την πατρίδα μας. Και τα χαιρετισμούς και τα φιλιά μας από το όμορφο Τζάντε, από το άνθος της Ανατολής, από το φιόρο του Λεβάντε. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδος. Έχουμε να πούμε αγωνιστικά πολλά πράγματα για την ομάδα μας, για το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει εντός έδρας. Μη γελιέστε, εντός έδρας είπα, αλλά η έδρα μας δεν είναι το σπίτι μας, δεν είναι το δημοτικό στάδιο Ζακυνθιού Λιβενικών. Η έδρα μας είναι αυτό το Σάββατο, αυτή την αγωνιστική, το γήπεδο της Ηλιούπολης. Τώρα γιατί, πώς και τι ακριβώς έχει συμβεί, θα τα πούμε για άλλη μια φορά εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Κοντοζυγώνουν και τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Όπου έχουμε εκπροσώπηση, έχουμε τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Στην Ευζακίνθου δεν κινείται από ό,τι γνωρίζω τίποτα προς το παρόν. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Εκεί υπάρχει η ειδικούσα προσωρινή επιτροπή μετά την προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου, του πρωτοδικείου Ζακίνθου.

είχαμε και χθες την συνέντευξη τύπου του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, όπου ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ακούστηκαν και τα θέματα του αθλητισμού. Μίλησε ο Διονύσης ο Μουσάκης, ο Ποζόνος. Θα ακούσουμε μέρος της συγκεκριμένης συνέντευξης, να τη σχολιάσουμε μαζί, για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν, βάζω την παύλα διάμεσα, στο αθλητικό ποδοσφαιρικό στερέωμα του νησιού μας. Βέβαια, σήμερα ένας φίλος μου καλός μου μετέφερε ότι ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο του Στίγμα. Αναφέρθηκε στο δημοτικό στάδιο και είπε ότι το γήπεδο, η ομάδα θα είναι έτοιμη να μπει μέσα στο γήπεδο στο τέλος του χρόνου, στις αρχές του 2027. Δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη, όμως ο φίλος που με πήρε και μου είπε αυτό το πράγμα, αυτή την είδηση, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει εμπιστοσύνης και σεβασμό. Αποκλείεται έτσι να μου είπε ψέματα. Θα το διασταυρώσουμε αυτό, να δούμε τι είπε ο Δήμαρχος στο Στίγμα για το θέμα του γηπέδου, αν οι δηλώσεις του αυτές είναι αληθινές, δηλαδή αν πραγματικά είπε ότι το γήπεδο συνεχίζει την, ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει και εργάζεται προς αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να διδοτηθεί το γήπεδο, η ομάδα θα μπορέσει να παίξει παιχνίδια στο γήπεδο της, είπε, στο τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου. Δεν είμαι σίγουρος, θα πρέπει να την ακούσω τη συνέντευξη, αλλά μένω στα λόγια του φίλου μου που με πήρε σήμερα το πρωί, το μεσημέρι έξαλλος, για αυτά που άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά.

Τώρα τι να πούμε. Εντάξει, περιμένω να δω αν θα, το ραδιόφωνο το στίγμα θα ανεβάσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη κάπου για να μπορέσουμε έτσι, να την ακούσουμε. Όμως έχουμε πολλά να πούμε και για αυτό το κομμάτι. Θα σχολιάσουμε όλα εδώ σήμερα. Λοιπόν, μετά τις 2 η ώρα, παιδιά, γραμμή παραπώνων 2-6-1-5-0-44-4-14-24-206. Όποιος φίλος θέλει να τοποθετηθεί, να μιλήσει, να παραπονεθεί, να ακουστεί η δική του η φωνή, βρε παιδί μου. Εδώ είμαστε, γιατί το ραδιόφωνο Τερμή και το El Clásico έχει μικρόφωνα πάντα ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα από το νησί της Ζακύνθου. Χτες είχαμε έτσι έναν άστατο καιρό, είχαμε κάποιες ευρωχούλες, ψηλόβροχο ουσιαστικά. Μέσα στη νύχτα. Σήμερα διαφορετική ημέρα.

Λοιπόν, κι άλλος φίλος εδώ επιβεβαιώνει αυτά τα λεγόμενα που μου είπε άλλος φίλος, ότι ο Δήμαρχος είπε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο μετά τις γιορτές, μετά των φώτων ουσιαστικά. Οπότε χάνουμε, λέει, 3 μέσα, τα 5 σερί. Δηλαδή κέρδισε ακόμα ένα μήνα με αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή αν πηγαίνουμε με αυτό τον τρόπο, δηλαδή αν ο Δήμαρχος τοποθετείται κάθε μήνα και κάνει από μία δήλωση τέτοια, θα φάμε το πρωτάθλημα εκτός έδρας. Δηλαδή τι εννοούμε? Έκανε δηλώσεις κάποια στιγμή ο Δήμαρχος αρχικά και είπε ότι μη φοβάστε, το γήπεδο θα είναι έτοιμο στα μέσα του Οκτώβρη. Μετά ξανακάνει δηλώσεις τότε εκεί στην περιβόητη συνάντηση στο Δήμο και είπε ότι υπάρχουν δύο σενάρια, παιδιά. Το πρώτο σενάριο είναι να πάμε στο τέλος του Οκτώβρη και το κακό σενάριο να πάμε στο τέλος του χρόνου. Τώρα ξανακάνει δηλώσεις στο Στίγμα μετά από αρκετές ημέρες και λέει ότι θα πάμε λίγο αργότερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίσουμε 2:01. Δεν έχει χρόνο ο φίλος ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Γιατί δεν να μην έχει χρόνο? Για πάμε να τον ακούσουμε. Νίκος Μίλεσης, γεια σου γιγαντά μου.
1: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με υγεία.
0: Ναι. Είσαι καλά, φίλε μου, χαίρομαι που σε ακούω, έτσι.
1: Όλα καλά, δόξα στον Θεό.
0: Ναι, αρχίσαμε τα σχολεία τώρα, έτσι.
1: Εγώ έχω πολλούς φίλους με βάρκες.
0: Με βάρκες, βεβαίως.
1: Ναι, μία λύση είναι όλες οι βάρκες από το Τσιλιβί να δούμε προς τους ιδιοκτήτες. Μην μπορούμε κάθε δεύτερη Κυριακή μέχρι τον Μάιο να πηγαίνουμε απέναντι να βλέπουμε τη ζάκηθα.
0: Απέναντι πού? Εντάξει, τώρα αυτό
1: να
0: είναι γενικό.
1: Να πάμε και λίγο από εκεί να παίρνουν αυτοκίνητα να πηγαίνουν.
0: Εντάξει, γιατί τώρα...
1: Να πάμε βάρκα σε εθνική οδό.
0: Όχι, αλλά απλά λέω το εξής, ότι η ζάκηθος τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο το καινούριο...
1: Δεν θα παίξει η ζάκηθος φέτος.
0: Ναι, θα παίξει, ναι. Πάμε σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο.
1: Όχι το φέτος, το 26, ούτε το 27.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Τώρα τα λες πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να πω κάτι γιατί...
0: Το να
1: 18
0: πεις,
1: δεν βγήκε η εξέδρα κατάλληλη.
0: Πότε το 18 με το σεισμό?
1: Ναι, να σου πω κάτι και να μην κάνω σχόλια πολλά. Έλα στο Τσιλιβί να δεις πώς φτιαχτήκανε σπίτια όλα σίδηρο κατασκευή μέσα σε 6 μήνες. Εάν είχε γκρεμιστεί όλο αυτό, όλη η κερκίδα και είχε γίνει σίδηρο κατασκευή από το 18 με διαμορφωμένα δωμάτια, με αποδυτήρια, τα μισά λεφτά...
0: Ναι.
1: Και τώρα θα είχαμε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο με σκέπαστρο, με όλα το, όλα. Όλα αυτά είναι μπαλώματα και αν γίνουν.
0: Και αν, όχι, κράτα και αυτό. Και αν γίνουν. Αν γίνουν.
1: Δηλαδή να γκρεμίζεις ένα δωμάτιο. Για φαντάζομαι σιδηροκατασκευή όλο αυτό από το 18 ένα γήπεδο στο Λίδι. Είναι κρίμα για τη Ζάκηθο γιατί είδα την μπάλα παίζει. Κρίμα
0: στο
1: η ομάδα
0: παιχνίδι,
1: δεν ξέρω τι απέγινε για άνοδο. Θα ήταν στη τετράδα μέσω νερό.
0: Και τώρα πάμε, δηλαδή πρόσεξε να δεις Νίκο,
1: τώρα
0: τι γίνεται.
1: Δηλαδή αν παίζαμε,
0: ναι, αν παίζαμε το παιχνίδι με την Ελλάς Ήρου στο γήπεδό μας, θα το κερδίζαμε, έτσι.
1: Εντάξει, έχει καλή ομάδα, ναι, δεν
0: ναι,
1: σίγουρο τίποτα.
0: Πρόσεξε,
1: γιατί
0: τώρα, όμως, τώρα όμως πάμε να παίξουμε με την Ελλάς Ήρου σε μια ουδέτερη έδρα, έτσι. Αλλάζουν
1: Δημήτρη,
0: τα πράγματα.
1: Δημήτρη, εγώ πιστεύω και οι παίκτες ακόμα είναι ξεκούραστοι. Δηλαδή με την έννοια, όχι από, για φαντάσου κάθε Κυριακή να παίζουν εκτός έδρας, κάθε Πέμπτη αυτή. Πόσο θα αντέξουν και παίχτες. Κάποιοι θα...
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Είμαστε στην αρχή ακόμα.
1: Είναι νωρίς, αλλά δεν είναι. Δηλαδή να είσαι κάθε εβδομάδα. Κρίμα, κρίμα γιατί θα βλέπαμε μια υπερομάδα για τη Β' Εθνική.
0: Χαθήκανε όλα αυτά, Νίκο μου, γιατί ξέρεις κάτι, το γήπεδο δεν ήταν μόνο ο αγώνας, ο καθαυτό αγώνας, ήταν μια κοινωνική συγκέντρωση.
1: Πάντως, Δημήτρη, ναι. Και να παίζεις Β' Εθνική χωρίς σκέπαστρο και αυτά, άστο.
0: Τι χωρίς σκέπαστρο, χωρίς γήπεδο θέλεις να πεις.
1: Το γήπεδο είναι τελείωσε το γήπεδο. Έξι. Δεν υπάρχει.
0: Ποιο σκέπαστρο τώρα.
1: Με ποιο γήπεδο, Μωρή. Δεν πρόκειται να γίνει το γήπεδο.
0: Περίμενε, εσύ δεν ερχόσασταν στο γήπεδο κάθε Κυριακή.
1: Πώς δεν ερχόμαστε, δεν έχασα αγώνα.
0: Αυτό λοιπόν, αυτή η συνήθειά σου δεν κόβεται ξαφνικά, έτσι. Δεν κόβεται αυτή.
1: Γιατί αποδυναμώνεται όπως πάει και η Γάμα εκεί, δεν ξέρω λεβάται τι ομάδα ναι. Θα κατεβάσει. Mm-hmm. Τελείωσε τοπικό.
0: Άστο,
1: τώρα,
0: άστο,
1: η
0: άστο.
1: Η κυρία Σφινθάκη θα παίζει μόνη της, όχι και πριν είχε καλή ομάδα προς Θεού. Τώρα θα παίζει μονότερμα μόνη της, άρα ενδιαφέρει. Τι να πάω να δω από τοπικό, με ποιον θα παίξει.
0: Περίμενε, εσύ λες θα παίζει μόνη της η κυρία Ροδούλα ή η κυρία Σπιθάκη.
1: Μόνη,
0: αλλά πρόσεξε, θα γίνει τοπικό, να πάμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, κράτα μικρό καλά.
1: Εννοείται, μια Κυριακή να πούμε δύο, να γελάσουμε, να κοινωνικοποιηθούμε, τίποτα.
0: Τίποτα, τελειώσαμε.
1: Τίποτα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα και αν τα δώσαμε πολύ
1: καλά. Αυτό λέω γιατί είδαμε τη Λάρισα. Δεν είδα δει ότι έχουμε τέτοια ομάδα. Άλλο να το βλέπει, να το ακούσει, άλλο να το βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Είναι κρίμα, κρίμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Νίκο, ότι είμαστε στο σκότο, στο σκοτάδι.
1: Μην να στενοχωριέσαι και να... Όχι να μην στενοχωριέσαι, λάθος. Δεν, τελείωσε. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Θα στραβώσει η δουλειά, θα στραβώσει μόνο από την έδρα. Δηλαδή αν η ομάδα κινδυνεύσει, θα κινδυνεύσει μόνο από το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει η ομάδα να παίζει 28 αγώνες εκτός έδρας.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ η ομάδα της Ζακύθου στην ιστορία της να ξενιτεύεται.
1: Τώρα υπάρχει ενθουσιασμός, αλλά και κάπου θα αρχίσουν οι χειμώνες, καθυστερίες.
0: Ναι, ναι.
1: Φεύγε Πέμπτη απαγορευτικά, μήνες στην Κυλλήνη.
0: Ναι. Είναι καλοκαίρι θα... ακόμα, κάτσε να δούμε το χειμώνα τι θα γίνει.
1: Η ΣΕΠΗ το καλομεριασμένο είναι να ματώσουνε, πόσο.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: πόσο.
1: Και
0: πόσο να αντέξουν.
1: Πόσο να αντέξουν.
0: Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, γιατί θα παίρνει φίλοι.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου.
1: Αρχή,
0: να σε καλά, μωρό μου.
1: Φιλιά σε όλο τον κόσμο.
0: Φιλιά, φιλιά. Γεια χαρά. Λοιπόν, Νίκος Μίλεσης. Αυτή είναι αλήθεια. Πόσο να αντέξουν κι αυτοί. Πόσο να αντέξουν. Πόσο να αντέξουμε, πόσο να αντέξει η κοινωνία, οι φίλαθλοι, η διοίκηση, οι παίχτες.
2: Ελλάδα και η ζωή μας και οι εχθροί.
0: Δεν ξέρω. Αλλιώς είχαμε ονειρευτεί την πρεμιέρα στην έδρα μας, αλλιώς βγαίνει τώρα.
2: Κρίμα δε γνώρισε στο Κώστα Καριώτα.
0: Και συνεχίζουμε. Εδώ, προβληματισμοί πάρα πολύ.
2: Θα

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαζί μας, ποιος άλλος, ο Κόκκινος Οκτώβρης, ο φίλος μου Αντώνης.
1: Με κόκκινα.
0: Με κόκκινα.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Έλα,
1: τι μπορεί να μου στοιχήσει, να βγω σήμερα και να πω τον Οκτώβρη. Να βγω την άλλη εβδομάδα να πω τα Χριστούγεννα, να βγω μετά να πω το Φεβρουάριο, μετά να βγω να πω το Κόκκινο Μάη, ας πούμε.
0: Άρα καλύτερα να μην βγαίνεις.
1: Την Πρωτομαγιά όμως δεν γίνεται έτσι, γιατί εμείς είμαστε στο Σεβιδρίο.
0: Πρόσεξε.
1: Στις 2 του Μάη θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Περίμενε, καλύτερα να μην βγαίνεις, γιατί όταν βγαίνεις, δεν λέω εσένα, δεν εννοώ εσένα προσωπικά, τότε πάμε ένα μήνα ακόμη.
1: Συν το ποσοστό ψέμα. Το ποσοστό ψέματος είναι επιπλέον ένας μήνας από ό,τι λέμε.
0: Ένα μήνα ακόμη και βάλε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα αλλού.
0: Ναι, όπου θέλεις.
1: Ευτυχώς που στη Δάκη θα έχουμε πολλά γήπεδα αδειοδοτημένα.
0: Ευτυχώς.
1: Μαρκόπουλο έχουμε, Άργος έχουμε, Ηλιούπολη έχουμε και επιλέγουμε που γουστάρω.
0: Ναι. Και Πάτρα μπορούμε να έχουμε συντόμως.
1: Το Ολυμπιονικό είναι και άστο, αυτό δεν πειράζει. Μόνο αφού έχουμε τόσα γήπεδα να επιλέξουμε τι να το κάνουμε,
0: το
1: άστο. Ολυμπιονικό, ας μην φτιαχτεί αυτό.
0: Άκουσε με, το Ολυμπιονικό είναι, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα διάφορα τύπο ο Δήμαρχος. Το Ολυμπιονικό είναι όταν θα αδειοδοτηθεί.
1: Αν θα, ναι.
0: Όταν
1: μπράβο.
0: Θα έχει άδεια Super League.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τότε εκεί θα είναι η ομάδα μας.
1: Γιατί η ομάδα είναι δηλαδή ασφαλώς.
0: Κατάλαβες τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τα συμπεράσματα που βγάλαμε στον πύργο, τα οποία ήταν πρώιμα.
0: Ήταν πρώιμα όμως, ναι.
1: Πιστεύω όμως έχουν βάση, Δημήτρη.
0: Πώς δεν έχουν βάση.
1: Ομάδα θα τα χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Είτε παίξει στην έδρα της, είτε παίζει στο Καματερό.
0: Στο Καματερό, θυμάστε το νερό του Καματερού.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό έδειξε ομάδα στη Χρυσούπολη, αυτό έδειξε ομάδα στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα τα χτυπήσει όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σίγουρα
1: βέβαια,
0: θα τα χτυπήσουμε.
1: Μετά θα παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Αντώνη,
1: το αίμα το Μαΐο και έτσι.
0: Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Ωραία, θα τα χτυπήσει. Για φαντάσου όμως τώρα να παίζαμε το Σάββατο το μεσημέρι στις 4 η ώρα, στις 5 στο γήπεδο
1: μας. Με κάνεις και ένα τυχαίο τώρα.
0: Όχι, περίμενε. Φαντάσου να είμαστε στο γήπεδο με την Ελλάδα Σύρου τρίτη αγωνιστική. Ήταν άσος από εδώ μέχρι τη Σύρου το παιχνίδι αυτό. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Παίζουμε σε ουδέτερη έδρα, δεν είναι το ίδιο.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αν όχι ολομέλεια Βανάκη, πάνω από τους μισούς είμαστε Ηλιούπολη. Φεύγουμε Σάββατο 5.30.
0: Άρα λοιπόν, περίμενε.
1: 4, 5, 6, δεν ξέρω πώς θα είμαστε.
0: Σάββατο 5.30 το πρωί, έτσι.
1: Ναι, 5.30 φεύγουμε. Ναι. Το παιχνίδι έγινε 4.
0: 4 έγινε το
1: παιχνίδι. Και προλαβαίνουμε να επιστρέψουμε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει και αν δεν επιστρέψουμε.
0: Ναι, 4 η ώρα έγινε το
1: παιχνίδι. Εμείς, το Βανάκη εννοώ, έτσι.
0: Λοιπόν, το Βανάκη είναι έτοιμο δηλαδή.
1: Το Βανάκη είναι έτοιμο, ναι.
0: Σε πλήρη διάταξη όλοι θα λείπουν.
1: Σου είπα, δεν είναι εύκολο να είμαστε ολομέλεια, θα είμαστε το 50 με 60%.
0: Μ' αρέσει αυτή η λέξη ολομέλεια.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν εμπόδια, ξεπέρασε. Mm-hmm. Τώρα προσπαθώ να αρπάξω το φίλο μου τον Καποδίστρια, τον Δέγιο Κακομοίρη.
0: Ο Τάκης δουλεύει όμως τώρα. Είναι
1: έχει πέσει, ρε Δημήτρη, όλος ο τουρισμός Ζακύνθου το Σεπτέμβριο πάνω στο Τάκη.
0: Ναι. Έχει, γίνεται
1: ο χαμός γίνεται στο Καλαμάκι. Εκεί που είναι ο Τάκης, γίνεται ο χαμός.
0: Να σου πω κάτι, εσύ θα είσαι σίγουρα ο Γιάννης.
1: Εννοείται. Και ο Πόπος θα είναι.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ο ξενοδόχος θα είναι.
0: Ο Σπύρος θα είναι ο φίλος μας.
1: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένα-δύο ακόμα, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιθώρια.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν πρωί-πρωί το
1: πρωί,
0: Σάββατο.
1: Πρωί 5.30 φεύγουμε.
0: 5.30 έτσι.
1: Το
0: μεσημέρι θα είσαι στην Αθήνα.
1: Εννοείται. Φαγητό ότι προκύψει ξέρω το λεφτά και μετά στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και επιστροφή μετά. Γιατί το καράβι Δημήτρη δεν φεύγει, δεν γυρίσει η ομάδα. Αυτό το έχουμε ξεκριβώσει.
0: Ναι, το 9.30
1: το
0: ώρα.
1: Το τελευταίο καράβι δεν φεύγει, αν δεν γυρίσει η ομάδα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Ζάκυνθος η αποστολή θα επιστρέψει με το τελευταίο πλοίο της γραμμής.
1: Εννοείται. Εκτός και έπαιζε 6-7, οπότε δεν γίνεται να περιμένει 3 ώρες το καράβι, έτσι.
0: Ναι, όχι,
1: για μισά ώρα μιλάμε.
0: Για μισά ώρα, κοίταξε να δεις. 4-6, 6.30 θα φύγει περίπου η αποστολή από εκεί.
1: Νωρίτερα από τις 9 θα είμαστε εκεί εμείς.
0: Άρα λοιπόν. 6.30 ώρα το καράβι θα το προλάβει. Το λεωφορείο
1: το
0: θα είναι.
1: Λόγο τόνισε το.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί δεν φτάνουμε στην Ηλιούπολη 5-6 που θα πάμε με το Βανάκι. Αν θα είμαστε τουλάχιστον καμιά 50 αριά. Δηλαδή έκκληση να ταξιδέψει κάποιος φίλος ακόμα από το νησί.
0: Ωραία.
1: Συν κάποιοι φίλοι που μπορεί να βρεθούν από Αθήνα. Mm-hmm. Να έχει φωνή η ομάδα.
0: Να έχει φωνή.
1: Μπορεί να είμαστε τρίτη αγωνιστική είμαστε σε οριακό σημείο, έτσι πρέπει να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα πρέπει
1: καταλαβαίνεις
0: να κάνουμε
1: τίποτα. Καταλαβαίνεις τώρα, μία ήττα μεθαύριο, πάμε Πανιόνιο, ξέρω τι ακολουθεί, για σκέψου να είμαστε 7-8 αγωνιστικές και να μην έχουμε ποντό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τελειώνουμε. Είναι οριακό το παιχνίδι το Σάββατο.
0: Είναι οριακό, πρέπει να το κερδίσουμε.
1: Είναι οριακό, βέβαια. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε τα πάντα, να πάμε να ενισχύσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άρα λοιπόν...
1: Δεν θα βάλουμε γκολ εμείς,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θα φωνάξουμε για τα παιδιά.
0: Σίγουρα.
1: Να δουν ότι κάποιοι υπάρχουν.
0: 9.30 ώρα θα είσαι στην κλίνη σίγουρα. Το
1: εννοείται, εννοείται. Με το τρίποντο φαντάζομαι.
0: Με το τρίποντο μαζί.
1: Έτσι. Για πες μου κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: Τώρα είναι μόνιμη εδώ η Λιούπολη ή...
0: Όχι,
1: κάθε...
0: όχι, δεν
1: γίνεται...
0: όχι, δεν είναι μόνιμη.
1: Δεν είναι μόνιμη.
0: Όχι, δεν είναι μόνιμη, γιατί δεν μπορείς να πάρεις μια μόνιμη έδρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά θέματα. Γιατί από, ναι, το Άργος φύγαμε, γιατί εκεί υπήρχε θέμα με τον Χλωοτάμπητα του γηπέδου.
1: Δηλαδή, ενδέχεται να μην παίξουμε εκεί καθόλου ή μπορεί και να παίξουμε.
0: Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που πήρε άδεια, πήρε άδεια ο Πύργος να παίξει στο Παπελοποννησιακό στάδιο.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι του Πύργου με την Λάρισα θα γίνει στην Πάτρα.
1: Ωραία, θα το ελέγξουμε και εμείς εδώ.
0: Ναι, θα το ελέγξουμε. Βέβαια, πήρε προσωρινή άδεια ο Πύργος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το γήπεδο. Αλλά αν μπορούμε να πάρουμε και εμείς προσωρινή άδεια να παίξουμε
1: για
0: στην Πάτρα.
1: Για ένα παιχνίδι, για δύο, για πόσο.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Δεν
0: δούμε.
1: Ξέρουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Ή θα γίνεται κάθε φορά αυτό.
0: Θα είμαστε μέσα σε ένα λεωφορείο, Αντώνιο.
1: Θα γίνεται σε ένα λεωφορείο, εννοείται. Τώρα Πάτρα δεν δημιουργεί ακόμα καλύτερα όμως.
0: Κοίταξε, αν μπορέσουμε...
1: Ας μην πηγαίνει άνθρωπος στις Σέρες και στο Βόλο. Αλλά όταν θα είμαστε γηπεδούχοι πρέπει να είμαστε 50 άνθρωποι.
0: Κοίταξε να δεις, αν μπορέσουμε να πάρουμε το γήπεδο της Πάτρας,
1: θα ήταν ότι...
0: θα ήταν ότι καλύτερο.
1: Δηλαδή τώρα όντως δεν θα μπορέσουμε να το παλέψουμε να πάμε σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά λέω, αν θα ήταν της Πάτρας, 50 άνθρωποι μπορούμε να πηγαίνουμε.
0: Στην Πάτρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
1: Έτσι, ας είναι χειμώνας, ας είναι αποκλεισμός, ας είναι κρύο, ας είναι βροχή, ό,τι θέλει ας είναι.
0: Έχεις δίκιο, έτσι. Έχεις δίκιο. Θα το δούμε για την Πάτρα πάντως.
1: Δηλαδή, να πες ότι δεν πηγαίναμε ποτέ πουθενά, δεν θα το παλεύαμε στην έδρα μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε έδρα την Πάτρα. Αν γίνεται, αν μπορεί η διοίκηση, δεν είναι, δεν
0: πηγαίνουμε άλλο, τι λέω εγώ. Όταν επιστρέψει φυσικά... στο γήπεδο του ο Πύργος, έτσι, γιατί και ο Πύργος έχει θέματα λίγα να λύσει ακόμη με το γηπεδικό.
1: Δεν θα έχει τα ίδια τα δικά μας.
0: Όχι, δεν
1: ο Πύργος θα έχει πολύ πολύ λίγο.
0: Δεν έχει, θα τα λύσει σε 10-15
1: μέρες. Σε 10 μέρες, σε 20, σε ένα μήνα ο Πύργος θα τα έχει λύσει.
0: Θα τα έχει λύσει τα θέματα αυτά. Ναι.
1: Τι, εκεί είναι καταστάσεις άλλες στο γήπεδο.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: απλά τώρα είναι αυτό που λέμε. Μια Ηλίουπολη, τώρα Μαρκόπουλο θα είναι το επόμενο. Θα είναι στο Άργος, δεν ξέρω.
1: Το επόμενο είναι Καλαμαριά.
0: Ναι, ναι.
1: Πανιόνιος, έξω Καλαμαριά. Στην έδρα μας.
0: Τέταρτη αγωνιστική με τον Πανιόνιο.
1: Έχει σουτράνα, καδίπλα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική Πανιόνιο στην Ασμένη.
1: Την πέμπτη αγωνιστική είναι Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά. Ναι, λοιπόν, ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε, γυρά.
1: Πάμε.
0: Κρατάμε
1: πάμε.
0: Αυτό. Κρατάμε αυτό και θα
1: έτσι, δούμε. Έτσι, έτσι, πάμε, πάμε, Δημιουργία.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον φίλο μας τον Αντώνη. Κόκκινος Οκτώβρης, έτσι, δυνατός πάντα. Θα τα πούμε όλα εδώ, γιατί είναι πολλά τα ζητούμενα. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Ωραία. Να πάμε να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά της Ζακύνθου. Ναι, είναι πολλά τα θέματα, γιατί εδώ βλέπω πολλά μηνύματα. Τα διαβάσω, παιδιά, τα διαβάσω, μην αγωνιστε. Συνεχίζουμε. Χτυπάει και το τηλέφωνο ταυτόχρονα.

0: Εντάξει, αρκετά μηνύματα θα έλεγα τα οποία είναι μέσα σε ένα πλαίσιο αμφισβήτησης για την Δημοτική Αρχή. Άλλα μηνύματα είναι πιο αιχμηρά, έχουν να κάνουν φυσικά και με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας όσον αφορά το Δήμο και με τον αγωγό στα ορεινά και με όλο αυτό. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Τάσος. Γεια σου Τάσο γιγαντά μου, λέει το εξής: Δημήτρη, ξέχασε το φέτος, δεν πρόκειται να παίξουμε στο γήπεδο μας. Ας πάρουν, ας αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους. Ο φίλος μου ο Σπύρος, άλλο μήνυμα, λέει εδώ πέρα: η Δημοτική Αρχή έχει ευθύνη για όλο αυτό που έχει συμβεί. Έχει. Και μάλιστα τη μεγαλύτερη. Τη μεγαλύτερη. Άλλο μήνυμα. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Τάκης. Παναγιώτης ουσιαστικά. Λέει το εξής, ότι το γήπεδο εκεί δεν έχει την απαιτούμενη, να το πω σε εισαγωγικά, δεν βάζω τη λέξη μάσα, αλλού είναι. Άρα λοιπόν γι' αυτό δεν το φτιάχνουν. Οκ, okay, είναι δικό σου το μήνυμα. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Δεν θα πω, δεν εστερνίζουμε αυτή την άποψη. Λέω όμως το εξής, ότι υπάρχει ευθύνη της τοπικής εξουσίας. Τελεία και παύλα. Μην γυρίζουμε πίσω. Το ότι έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Θα μιλήσουμε και για το θέμα της κλειστής κερκίδας και για όλα αυτά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Φίλος μου Σάκης, η ΠΑΕ Ζακύθου πλέον ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και όχι στο Υπουργείο Αθλητισμού. Εντάξει. Σωστό. Μου αρέσει έτσι όπως το λέτε, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Θα είμαστε μέσα σε ένα λεωφορείο συνεχόμενα.
1: Από τα χέρια άλλη μια μέρα θα τις μετράς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υποστηρικτές της εκπομπής μας. Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σουγουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία και Κινησιοθεραπεία Πελματογράφη μας στην Οδού Κάλβου 110 και Ταμπονέρα Γωνία, Κρεοπολείο Πύλικα Κάλβου 73, Καλή Νικό, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Βένους Beach Bar στο Σιλβί, Θοδωρής Ξένος, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος όπισθεν δικητηρίου, Εμπορική και Γκλαβάς Διονύσιος Πέκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοποιία Ζακίτου Θωό κάτω Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνης, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμο στον Αγκερικό Web, εφαρμογές ψηφιακές διαφημίσεις Γιώργος Καπνίσης, Οικολογική, Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκητος 1961, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Ανδρέας Παπανδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και Αναστάσιος Παπανδρέου στα Καμπασέικα, αποκλειστικός αντιπρόστοπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκηδο, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρόμο 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητων, Βαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit, στην Καμάρα Γελοζάκη στον πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτενέκου 6 και Σαντουρέικα. Φουρουστουκό, Τσοδροσχενήσεις Δραγόνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος, Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.

Λοιπόν, πάμε να, να πιάσουμε το νήμα της ενημέρωσης από την αρχή, να δούμε τι έχουμε να πούμε, τι έχουμε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από το αγωνιστικό κομμάτι της Ζακύθου, να δούμε τι γίνεται. Η ομάδα μας προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής, του Σαββάτου, συγγνώμη, 4 η ώρα. Δεν είναι 5 η ώρα το παιχνίδι, είναι 4, για να μπορέσουν να επιστρέψουν και οι φιλάθλοι που θα ακολουθήσουν την ομάδα, αλλά και η ίδια η αποστολή της ομάδας, για να μην κάνει άλλη μια διανυκτέρευση στην Αθήνα. Οπότε το αίτημα της Ζακύνθου έγινε δεχτό και έτσι έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα. Το παιχνίδι της Ζακύνθου με την Ελασσίρου στο γήπεδο της Ηλιούπολης θα διεξαχθεί στις 4 η ώρα. Οπότε λοιπόν 6 η ώρα τελειώνει το παιχνίδι και μετά προλαβαίνετε άπαντες να επιστρέψετε.

Λοιπόν, εδώ διάφοροι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι θα το κερδίσουμε το παιχνίδι. Μου στέλνουν και από τις στοιχηματικές εταιρείες. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Παιδιά, εντάξει, βλέπουμε τι γίνεται στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν υπάρχουν μεγάλα φαβορί. Δεν υπάρχουν outsider αυτή τη στιγμή. Είδαμε αρκετά παιχνίδια. Είδαμε ότι η Ελασσίρου είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Νέστος Χρυσόπουλος επίσης, ο Απόλλων Καλαμαριάς που τον είχαμε ότι θα είναι ο τελευταίος στην κατάταξη, έβαλε δύσκολα προθέσεις τον Πανιόνιο, άσχετα αν έχασε 1-0. Ο Ολυμπιακός Β, που λέγαμε ότι είναι αδύναμος, κέρδισε μέσα στο Παντελής Μαγουλάς την νίκη Βόλου 2-1. Έτσι, η Ζάκυνθος έδειξε τα δόντια της απέναντι στην μεγάλη Λάρισα. Μέσα στο LFC Arena με κατοχή μπάλας στο 62% έναντι 38% της Λάρισας, με ευκαιρίες, με χαμένο πέναλτι και δοκάρια και δοκάρι. Οπότε λοιπόν εδώ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, είναι μια Β' Εθνική Κατηγορία που όλοι έτσι θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους για να μπορέσουν να πάρουν βαθμούς και να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.

Λοιπόν, το παιχνίδι Ζάκυνθος, είπαμε, Ελασίρου, στο γύρο της Ηλιούπολης, το Σάββατο 4 η ώρα. 4 η ώρα έχουμε και το παιχνίδι στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Πανιόνιος. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο.

Λοιπόν, είπαμε για τις ανακατατάξεις. Έχουμε και δύο αλλαγές εκτός από το δικό μας παιχνίδι. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Πύργου με τη Λάρισα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 4 στο Παμπελοκονησιακό Στάδιο. Οπότε πήρε αδειοδότηση το συγκεκριμένο γήπεδο. Προσωρινή, δεν ξέρω. Σημασία όμως ότι το συγκεκριμένο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές για να γίνουν αγώνες Super League 2 και ίσως να ανοίγει την πόρτα του και για την ομάδα της Ζακύνθου στα επόμενα παιχνίδια. Όχι φυσικά στα παιχνίδια τα οποία έρχονται όσον ούπο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε αυτό το παιχνίδι τώρα με την Ελασίρου, μετά έχουμε τον Πανιόνιο και μετά παίζουμε με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Να δούμε και σήμερα και τους διαιτητές. Λίγο θα βγουν και οι διαιτητές για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Περπάτησε με στο μαγικό σου το βυθό. Όσο περνούν οι ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας, τόσο πολύ αρχίζει και μας πονάει ότι η ομάδα μας δεν θα παίξει στην έδρα της. Άλλωστε, ποιος να το περίμενε ότι τα πανηγύρια που κάναμε τον Μάιο θα εξελισσόταν, θα έλεγα, για μας σε μια τραγωδία. Η Ζάκηθος, η βασίλισσα του Ιωνίου, το καμάρι του νησιού, σε αυτό το νέο ταξίδι της, στα νερά της μεγάλης πλέον Β' Εθνικής Κατηγορίας, δεν θα αγωνιστεί στην ιστορική της έδρα, στο δημοτικό στάδιο, αλλά χιλιόμετρα μακριά, στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Το κάστρο της ομάδας, το δικό μας γήπεδο, παραμένει εκτός αδειοδότησης, καθώς δεν πληρείται απαιτούμενα κριτήρια για τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτό το γήπεδο που πριν από μια δεκαετία είχαν προσκυνήσει μεγάλες ομάδες. Σε αυτό το γήπεδο, ναι, στο δημοτικό στάδιο. Αυτός ο χώρος όπου η Ζάκυνθος έγραψε χρυσές σελίδες στην ένδοξη ιστορία της, εκεί όπου κάθε τούβλο έχει σηκώσει στις πλάτες του το βάρος και την ιστορία αυτής της φανέλας. Οι φθινοπορεινές, χειμωνιάτικες και ανοιξιάτικες Κυριακές για τον κάθε Ζακετινό φιλάθλο δεν ήταν σίγουρα μια απλή ημέρα. Ήταν μια ιεροτελεστία. Από το πρωινό ξύπνημα από τις καμπάνες του Αγίου μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή υπήρχε ένα συγκεκριμένο τελετουργικό για όλους μας, παλιούς και νέους οπαδούς του συλλόγου. Ήταν η δική τους στιγμή. Η στιγμή που πανηγύριζαν ένα γκολ του Πισκαρδέλη, μια ενέργεια, θα έλεγα, του Πιλαρινού, μια στιγμή να θαυμάσουν το σπουδαίο Τζίτζι, να δουν τον ένα και μοναδικό Καπαδρίτη, να χειροκροτήσουν μια ενέργεια του Χριστάκη του Χαριάτη, του συγχωρεμένου, να θαυμάσουν τα μαγικά του Ζαουάν Ζαϊρή, να δουν εκείνες τις μεγάλες ομάδες της Ζακύθου τη δεκαετία του 70 και φυσικά τις μεγάλες ομάδες της Ζακύθου έτσι, τα πρώτα χρόνια στη Β' Εθνική Κατηγορία. Να δουν τεράστιες ποδοσφαιρικές μορφές όλων αυτών των δεκαετιών. Γενιές και γενιές, θα έλεγα κυρίες και κύριοι, μεγάλωσε και αδρώθηκαν ποδοσφαιρικά ανεβαίνοντας τα σκαλιά αυτού του γηπέδου. Εκεί αγάπησαν αυτή την ομάδα. Εκεί πανηγύρισαν μεγάλες νίκες και έζησαν επιτυχίες στα ένδοξα χρόνια της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Εκεί έκλαψαν με τις αποτυχίες και τους υποβασμούς. Εκεί κλάψαμε, εκεί γελάσαμε, εκεί χαρήκαμε, εκεί αγκαλιαστήκαμε από με δάκρυα χαράς αλλά και με δάκρυα λύπης. Εκεί σε αυτό το γήπεδο ήρθαν οι μεγάλοι αυτοί ποδοσφαιριστές και εκείνη η εξέδρα γέμιζε από παλμό. Πόσες φορές η αλήθεια είναι η εξέδρα πήρε τη νίκη, πόσες φορές ένα χαμένο παιχνίδι γύρισε από την ιαχή χιλιάδων φιλάθλων. Το Ζακυνθάρα βάλε ένα γκολ, τρόμαζε κάθε αντίπαλο και έδινε φτερά στα πόδια των παιχτών. Και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί εκείνο το παιχνίδι με τον Ελυσιακό σε εκείνο το Μάιο του 2012 που το παιχνίδι το γύρισε η ίδια η εξέδρα. Και τώρα σιωπή. Ένα γήπεδο που αντί να ντυθεί και να βάλει τα γιορτινά του βρίσκεται βυθισμένο στην ανυπαρξία της εξουσίας. Μιας εξουσίας που αντί να προβλέψει όλα αυτά που θα μπορούσαν να συμβούν από την άνοιξη του 2026 άφησε τα πράγματα στην τύχη τους. Αλλά μήπως και οι προηγούμενοι τα ίδια δεν έκαναν? Καμιά έννοια, καμιά αγάπη για το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι. Ένα γήπεδο που πενθεί, έχει κλείσει τα φώτα του και περιμένει τη δική του Ανάσταση. Την Κυριακή, το Σάββατο, υπό άλλες συνθήκες, αυτός ο χώρος θα ήταν έτοιμος να υποδεχτεί και να αγκαλιάσει το ίδιο το παιδί, την ομάδα της Ζάκυνθ. Από τότε που
θυμάμαι από τότε που ιδρύθηκε αυτός ο σύλλογος το 1969 με τη συγχώνευση του Απόλλωνα και του Αχιλλέα. Για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε ένα τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα μακριά από το σπίτι του, μακριά από τη μεγάλη αυτή οικογένεια, μακριά από τις ρίζες του. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι, τι δουλειά έχουμε εμείς στα γήπεδα της Ηλιούπολης, του Άργους ή του Μαρκόπουλου? Εμείς είμαστε Ζάκυνθος. Το DNA αυτής της ομάδας δημιουργήθηκε και σφυριλατήθηκε σε αυτό το γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο κλάψαμε, γελάσαμε, πικραθήκαμε, φύγαμε ευτυχισμένοι με ήλιο και βροχή εκεί πάνω, στις γλίνες. Όλος αυτός ο λαός ήταν εκεί. Και τώρα τι? Καλούμαστε να αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Μια μοίρα που δημιουργήθηκε από την ανυπαρξία μιας ολόκληρης κατάστασης και τώρα θα έλεγα έτσι, όπως λέει και ο ποιητής ο Βάρναλης, δειλή και άβουλη αντάμα, προσμένουμε ένα θαύμα. Μας πήραν τις Κυριακές μας, παιδιά. Μας πήραν αυτό που αγαπήσαμε. Μας πήραν το ίδιο μας το όνειρο και μας έστειλαν στην εξορία, μακριά από εκείνο το μέρος όπου είναι το σπίτι μας. Σε αυτό το σπίτι που έχει κλειστά παράθυρα και πόρτες και περιμένει ξανά να ανθίσει ο κήπος του, περιμένει να έρθει η δική του, η δική μας άνοιξη. Γιατί όσο αν και αν κάποιοι κόβουν τα λουλούδια του κήπου, η άνοιξη θα έρθει. Μόνο που για κάποιους θα μείνει για πάντα χειμώνας. Καλή αρχή θα ήθελα να πω στην ομάδα μας στο πρώτο αυτό εντός έδρας παιχνίδι στην Ηλιούπολη. Μπορεί κάποιοι να μας πήραν το γήπεδο, μπορεί να μας πήραν τις Κυριακές μας, τα Σαββατοκύριακά μας, δεν μπορούν όμως να πάρουν από πάνω μας την ομάδα μας στη Ζάκυνθο. Δεν μπορούν να πάρουν τις ψυχές μας.

Συγχωρήστε με για έτσι όλες αυτές τις σκέψεις που έβγαλα από το μυαλό μου, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά που είπα προηγουμένως αγγίζουν τον κάθε φιλάθλο αυτής της ομάδας, αγγίζουν τον κάθε άνθρωπο που αγαπάει αυτό το σύλλογο, που ανδρώθηκε, που μεγάλωσε μέσα σε αυτό το γήπεδο, για όλη αυτή την νεολαία που πλέον δεν μπορεί να δει την αγαπημένη ομάδα

0: διοίκησης και κόσμου και να παίζουμε σε άλλες έδρες. Διότι, ναι φίλε μου, σίγουρα η αλήθεια είναι αυτή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κι άλλος φίλος μου λέει ότι αν ξαναβγεί πάλι ο Δήμαρχος σε κάποιες μέρες από τώρα, θα πάμε άλλο ένα μήνα μετά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε λίγο τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας. Μίλησαν όλοι οι σύμβουλοι εκεί, αλλά μίλησε και ο υπεύθυνος για θέματα αθλητισμού, ο Διονύσης Μουζάκης. Αξίζει να ακούσουμε έτσι το απόσπασμα της ομιλίας του, να το σχολιάσουμε μαζί για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί λέει έτσι σημαντικά πράγματα όσον αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ζακυνθού για το γήπεδο και όχι μόνο, γιατί ουσιαστικά δεν κατατέθηκε αναμόρφωση προϋπολογισμού μόνο για το δημοτικό στάδιο, γιατί μέσα στο δημοτικό στάδιο στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού μπήκαν και κάποια άλλα πράγματα και τώρα το θέμα έχει σκαλώσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση και γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά που κατά τη δική μας την άποψη συμφωνούμε σε αυτά που λέει ο Διονύσης ο Μουζάκης. Όμως ξαναλέω ότι βγάζουμε από πάνω μας οποιαδήποτε κομματική ιδιότητα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Έχουμε να κάνουμε με άλλα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε ότι κάνουμε αντιπολίτευση στην Δημοτική Αρχή, ούτε τίποτα. Απλώς λέμε την πραγματικότητα. Έτσι, η ομάδα δεν πολιτικοποιείται, δεν κομματικοποιείται. Είναι μακριά από όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο. Αυτά που είπε ο Διονύσης ο Μουζάκης στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες. Να δούμε λίγο να ανοίξει το συγκεκριμένο σύνδεσμος για να μπορούσαμε να κάνουμε την σύνδεση. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα το βρούμε τώρα, γιατί προφανώς έφυγε όλο αυτό. Ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, είναι στο σημείο τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να το ακούσουμε με μεγάλη προσοχή και θα διακόπτουμε κάθε λίγο για να μπορέσουμε έτσι να αναλύουμε όλα αυτά που λέει ο Διονύσης ο Μουζάκης.
1: Και κάποια θα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, μιλάμε με κάποια δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 15 Σεπτέμβρη. Έχουμε μία ομάδα που παίζει Β' Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στη Ζάκη. Έχουμε μία ομάδα που παίζει στη Γάμα Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στη Ζάκυνθο. Έχουμε μία ΕΠΣ Ζακύνθου που έχει στείλει τελεσίγραφο στο Δήμαρχο μέχρι 30 Σεπτέμβρη να είναι τα γήπεδα, αλλιώς δεν θα διεξαχθεί το τοπικό πρωτάθλημα. Έχουμε μία χρηματοδότηση 500.000 για μία κερκίδα και έχουμε και μία χρηματοδότηση 4.200.000 για το κλειστό. Για το κλειστό γυμναστήριο. Πάμε τώρα. Έχουμε παρόλα μέσα σε αυτά και ένα δημοτικό συμβούλιο που έγινε 4 Οκτώου με την προϋπόθεση να διευθετήσει το χρηματικό έλλειμμα που υπήρχε έτσι ώστε να μπορεί η μεγάλη ομάδα του νησιού μας να παίξει τη Ζάκυνθο, να γίνουν κατάλληλες εργασίες έτσι ώστε να παίξει όσο το δυνατόν νωρίτερα εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η αναμόρφωση. Έχει γυρίσει, έχει εγκριθεί. Γιατί όταν είπαμε εμείς τότε στη Δημοτική Αρχή να κάνει ξεχωριστή τροποποίηση μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, για τις αθλητικές υποδομές και για το γήπεδο να περάσουμε, ήθελε ο κύριος Δήμαρχος τότε να μας φέρει μία αναμόρφωση 1.000.000. Αυτή τη στιγμή η αναμόρφωση είναι ακόμα στην αποκεντρωμένη, δεν έχει εγκριθεί και από την αποκεντρωμένη την έχουν στείλει στην Πάτρα. Το γιατί δεν το ξέρω, προφανώς πρέπει να απαντήσουν οι επιτίδιοι.
0: Λοιπόν, λέει ο κ. Μουζάκης εδώ πέρα για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το δημοτικό στάδιο. Λέει ότι έπρεπε να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο, όπως είχε προτείνει η αντιπολίτευση, να γίνει

0: γίνει μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ύψους 300.000 ευρώ, να εγκριθεί το συγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάει στην αποκεντρωμένη γρήγορα, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Ανταυτού έγινε το ανάποδο. Η Δημοτική Αρχή πρόσθεσε λοιπόν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και κάποια άλλα πράγματα, φτάνοντας περίπου στο 1.100.000 ευρώ, αν θυμάμαι πολύ καλά. Οπότε λοιπόν η υπόθεση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δηλαδή τι σημαίνει αναμόρφωση, σημαίνει λοιπόν ότι κάνω αναμόρφωση του προϋπολογισμού, πάω στην αποκεντρωμένη διοίκηση, μου δίνει το πράσινο φως και εκταμιεύω τα χρήματα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι έχει σκαλώσει όλη η ιστορία των χρημάτων στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι δεν είναι μόνο η αναμόρφωση για το δημοτικό στάδιο, είναι και άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν εδώ πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Αυτά λέει λοιπόν σε πρώτη φάση ο Διονύσης ο Μουζάκης και συνεχίζει.
1: Η ομάδα από το Μάιο ξέρανε και μετά από επισημάσεις του συναδέλφου μας του Γιακουμέλου του Δημήτρη ότι θα παίζει Β' Εθνική. Ήταν οι αντανακλάσεις της Δημοτικής Αρχής, ήταν πάρα πολύ καθυστερημένες, πάρα πολύ αργές και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ενώ από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο λέγαμε και εμείς σαν Δημοτική Παράταξη ό,τι χρειαστεί να γίνει, αυτή τη στιγμή όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ζακυνθινή κοινωνία, όλοι οι φιλάθλοι πάμε στα τυφλά. Δεν ξέρουμε τι φτιάχνεται, δεν ξέρουμε πότε θα φτιαχτεί, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και όλα αυτά να ματώνει η διοίκηση προφανώς της ομάδος, να βάλει το χέρι πάρα πολύ βαθιά στην τσέπη, έτσι ώστε και αυτοί οι ίδιοι προφανώς να προβληματίζονται εάν κάποια στιγμή θα παίξουν ή όχι εδώ ή θα συνεχίζουν να βάλουν το χέρι πολύ πιο βαθιά στην τσέπη από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια εκτός έδρας, δεν έχει έσοδα, έχει διπλάσια έξοδα από τα έσοδα που χάνει, δεν έχει διαρκείας, δεν έχει διαφημίσεις, έχει τα έξοδα των αποστολών, είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα σε ένα λεωφορείο συνέχεια, να πηγαίνει κάθε Κυριακή να παίζει εκτός έδρας και δεν μιλάμε κάθε Κυριακή να πηγαίνει στον Πύργο ή στην Πάτρα, μιλάμε για μια εθνική η οποία είναι ένας όμιλος για όλη την Ελλάδα και πρέπει να πηγαίνει στην Καβάλα, πρέπει να πηγαίνει στην Κρήτη, πρέπει να πηγαίνει στη Ρόδο, πρέπει να πηγαίνει στις Σέρες. Μιλάμε για ταξίδια τεράστια μεγάλα που το κάθε ταξίδι είναι τριήμερο και ένα διήμερο να γυρίσει πέντε. Πότε να προλάβει να προετοιμαστεί μια ομάδα έτσι να πάει στην επόμενη Κυριακή που είναι σίγουρο ότι θα ξαναπαίξει είτε εντός είτε εκτός έξω. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το δημοτικό στάδιο. Δεν έχει βγει κανείς να μας πει πότε θα τελειώσει, σε ποιο σημείο είναι και όλα αυτά σας λέω γιατί. Γιατί τα έξοδα που θα γινόταν για το γήπεδο ή τα iBox που ήταν να πάρουν με 100.000 ευρώ που ήταν στην αναμόρφωση δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την αποκεντρωμένη.
0: Λοιπόν, δεν έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Δεν έχουν εγκριθεί τα χρήματα από την αποκεντρωμένη για τον απλούστερο λόγο ότι στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έγινε τον Αύγουστο, νομίζω, δεν μπήκε μόνο το θέμα του δημοτικού σταδίου, τα 300.000, έτσι ώστε να απεγκλωβιστεί αυτό το ποσό και να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες. Η Δημοτική Αρχή όμως μέσα σε αυτή την αναμόρφωση έβαλε και άλλα χρήματα, έφτασε περίπου στο 1.000.000. Οπότε λοιπόν αυτά τα χρήματα συν τα υπόλοιπα είναι πλέον έτσι εγκλωβισμένα στην αποκεντρωμένη η οποία δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Αυτά λέει λοιπόν ο Διονύσης ο Μουζάκης και συνεχίζει.
1: Πρέπει να τα λέμε αυτά. Ενώ αν είχε γίνει τροποποίηση μόνο με τα, με τα θέματα της ομάδος, αυτό μπορεί να είχε διευθετηθεί και μέσα στον Αύγουστο τότε. Δεύτερον, έχουμε μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει γάμα εθνική. Άκουσα, προσέξτε, για το πρώτο, για το εθνικό στάδιο, έχουμε φτάσει σε σημείο να πανηγυρίζουμε και να βγάνουμε φωτογραφίες ότι το χόρτο είναι πράσινο. Ακούστε σε τι κατάντια έχουμε φτάσει. Ένα χόρτο το οποίο το φυσιολογικό και το σύνηθες είναι να είναι πράσινο, να βγάνουμε φωτογραφίες γιατί πήγαν να το καταστρέψουν ότι είναι πράσινο. Φανταστείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Έχουμε μια ομάδα που είναι γάμα εθνική, η οποία Η Δημοτική Αρχή, αν πείτε ότι για τη Ζάκυνθος μπορεί να μπήκανε κάποια προαπαιτούμενα την καινούργια χρονιά που ήρθε και να έπρεπε να διευθετηθούν, για τη Γάμα Εθνική τα προαπαιτούμενα υπήρχαν και τα ξέραν τα πέρσι. Ξέραν ότι η ομάδα που θα βγει πρωταθλήτρια θα ανέβει απευθείας Γάμα Εθνική. Για τη Ζάκυνθο μπορεί να μην το πιστεύανε ότι μπορεί να ανέβει. Αλλά για τη Γάμα Εθνική από τα πέρσι ξέρανε ότι ο πρωταθλητής ανεβαίνει Γάμα Εθνική. Γιατί δεν κάνανε τις κατάλληλες αυτές ενέργειες έτσι ώστε να προετοιμάσουν ένα γήπεδο και συγκεκριμένα το γήπεδο του Μαχαιράδου, που σας πληροφορώ γιατί έχω διαβάσει το παράρτημα. Υπάρχει ένα παράρτημα που το κατεβάζεις και σου λέει τι πρέπει να έχεις. Είναι μηδαμινά αυτά που πρέπει να φτιάξουν. Δεν κοστίζουν. Και καταντήσαμε ομάδα Γάμα Εθνικής από την επόμενη Κυριακή που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ένα αγώνα κυπέλλου έπαιξε εδώ και έπαιξε χωρίς φιλάθλους. Αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη Ζάκυνθο.
0: Λέει λοιπόν ο κύριος Μουζάκης ότι για το θέμα του αθλητικού μου Λεβάντε και το θέμα του γηπέδου του Μαχαιράδου, ότι από πέρσι γνώριζαν οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής υπεύθυνοι για θέματα αθλητισμού ότι η ομάδα, η πρωταθλήτρια ομάδα της Α κατηγορίας της Ζακίνδου θα ανέβαινε χωρίς αγώνα μπαράζ. Οπότε λοιπόν ήταν δεδομένο ότι μια ομάδα θα μας εκπροσωπούσε στην τρίτη εθνική κατηγορία και αναρωτήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος σύμβουλος γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν την προκήρυξη, το παράρτημα Α της συγκεκριμένης προκήρυξης, να δουν τα προαπαιτούμενα, τι χρειάζεται έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ανάπλαση του γηπέδου του Μαχαιράδου και όπως λέει ο κύριος Μουζάκης, τα προαπαιτούμενα δεν ήταν τόσα πολλά έτσι ώστε να λέμε σήμερα ότι δεν μπορεί η ομάδα συγκεκριμένη να παίξει στο γήπεδο. Και συνέχισε.
1: Και φτάνουμε στα γήπεδα, τα δημοτικά γήπεδα. Πού να πούμε για το Γαϊτάνι, για το γήπεδο του Γαϊτανιού να φτιαχτεί? Τι να πούμε για το γήπεδο του Αηλίου που φεύγουν, έχουν φύγει κομμάτια? Τι να πούμε για το γήπεδο του Αγερικού που 3 χρόνια συν ένα χρόνο από τον κύριο Αρετάκη φτιάχνουν ακόμα τις κτηριακές εγκαταστάσεις? Το γήπεδο είναι διαλυμένο, δεν μπορεί να παίξει κανείς. Τι να πούμε για όλα αυτά? Έχουμε τα 500 χιλιάρικα της Κερκίδας που σας πληροφορώ ότι σε 2 χρόνια και από τώρα δεν θα έχει φτιαχτεί η Κερκίδα, γιατί η μελέτη της Κερκίδας είναι 780.000 και δεν διεκδικήσαμε να πάρουμε 780, μας δώσανε χαριστικά 500 και τσούπαμε και ευχαριστώ.
0: Γιατί για τα γήπεδα έτσι, υπάρχει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τα γήπεδα στο τοπικό ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, αν δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από την Δημοτική Αρχή, τότε οι ομάδες δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Αυτά λέει λοιπόν ο Διονύσης Μουζάκης. Λέει φυσικά και για την κλειστή Κερκίδα ότι η μελέτη μόνο είναι 780.800 και εμείς πήραμε, λέει, παρακαλούσαμε να πάρουμε 500 χιλιάρικα και συνέχισε λέγοντας.
1: Για την Κερκίδα τι να κατάλληλη. Και έχουμε και το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο, που είναι 4.200, που για να γίνει, γιατί δεν έχει γίνει, δεν έχουν αργήσει ακόμα η προετοιμασία του διαγωνισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί για να γίνει η προετοιμασία του διαγωνισμού πρέπει να διοδοτηθούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις του τετραγώνου, του οικοπαίδου, που είναι τα κτίρια που πρέπει να διοδοτηθούν και για τη Ζάκυνθο.
0: Άρα λοιπόν εδώ όσον αφορά το κλειστό λέει ότι για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να μπορέσει να γίνει διαγωνισμός πρέπει εντός του χτηριακού αυτού συγκροτήματος θα πρέπει να αδειοδοτηθούν όλα τα υπόλοιπα έτσι ώστε λοιπόν για να μπορέσει να βρεθεί να γίνει διαγωνισμός και να βρεθεί ανάδοχη εταιρεία. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουν γίνει όλα αυτά.
1: Το καταλαβαίνετε γιατί η Ζάκυνθος χάρη κάνει τώρα για το κλειστό γυμναστήριο, πιέζει τις εγκαταστάσεις να διοδοτηθούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Μιλάμε, ο κύριος Δήμαρχος κάποια στιγμή είπε ο ίδιος ότι θα γίνει, έτσι είπε ότι μπορεί να γίνει ο πρώτος δήμαρχος που θα διοδοτήσει αθλητική εγκατάσταση. Εγώ ένα είναι σίγουρο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο στα κοιτάπια της ιστορίας του νησιού μας. Είναι ο πρώτος δήμαρχος που στέρνει η ομάδα του νησιού μας να παίξει εντός έδρας παιχνίδι, είτε στο Μαρκόπουλο, είτε στο Άργος που δεν θα είναι στο Άργος, θα είναι στην Ηλιούπολη, είτε ξέρω εγώ που αλλού θα είναι, είτε Β είτε Γ Εθνικής. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Όλοι οι δήμαρχοι με τα καλά τους και τα κακά τους ποτέ δεν είχαν αφήσει ομάδα. Εδώ ομάδα της Ζακύνθου κάποια στιγμή τιμωρήθηκε εδώ και χρόνια και έπρεπε η επόμενη έδρα να είναι 60 χιλιόμετρα μακριά. Ξέρετε τι κάναμε εδώ? Πήγαμε και παίξαμε στον Άιλιο, αλλά όταν ήρθαν οι διαιτητές και ο παρατηρητής, τους πήγαμε από τη Βολήμα για να βγουν τα 60 χιλιόμετρα. Είτε σε τιμωρία η Ζάκυνθος δεν είχε παίξει εκτός έδρα. Και φτάσαμε τώρα, ο πρώτος δήμαρχος στην ιστορία του νησιού, ομάδα πρωταθλήματος, να τη στέρνει να παίζει και να κάνει το διακονάρι και το ξενιτεμένο. Θέλω να πω ότι, πέρα από αυτό, εμείς είμαστε σε ό,τι χρειάζονται και υποθεί για τη αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Μαχαιράδου είναι τελειωμένο ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί. Έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Άρα δεδομένα η ΓΑΜΑ Εθνική και η ομάδα που εκπροσωπεί τη ΓΑΜΑ Εθνική θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν η Ζάκυνθος βάνει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάει να παίξει εκτός έδρας τα εντός έδρας, φανταστείτε μια ομάδα ερασιτεχνική. Μία ομάδα ερασιτεχνική να θέλει να πηγαίνει και τα εντός έδρας να παίξει έξω. Εάν και εφόσον γίνει αυτό, άρα θα είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε εκπροσώπηση. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή, το κυριότερο, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνουν οι εργασίες έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα με το δημοτικό στάδιο, να φτιαχτεί έτσι ώστε η ομάδα να μπει στο χώρο της, εκεί που ξέρει, εκεί που την έχουν μάθει οι φιλάθλοι, γιατί και για μας τους φιλάθλους η Κυριακή ήταν μια στιγμή, ήταν μια συνήθεια, που και αυτή τη συνήθεια η Ζακυνθινή φιλάθλοι από το Δήμαρχο την έχουν χάσει. Τις Κυριακές στα μεσημέρια δυστυχώς θα αλλάξει για πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς φιλάθλους. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν χθες για το θέμα το συγκεκριμένο, για τα θέματα των αθλητικών υποδομών εδώ στο νησί, για όλα αυτά τέλος πάντων που δεν έχουν συμβεί. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, τα είπε ο Διονύσης Μουζάκης, και για το θέμα της κλειστής κερκίδας και για το κλειστό γυμναστήριο και για τα γήπεδα, για όλα αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μικρόφωνο σε όλους, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.

Λοιπόν, και άλλα μηνύματα που έρχονται από αρκετούς φίλους μου λένε ότι αυτό ακούσανε σήμερα για τον Δήμαρχο, ότι μετά τις γιορτές η ομάδα θα μπορέσει να μπει στο γήπεδό της. Δηλαδή το θεωρούμε πλέον δεδομένο και επίσημο ότι μετά τις γιορτές, για ποιες γιορτές μιλάμε, δεν μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου παιδιά, μιλάμε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Άρα συζητάμε άλλα πράγματα.

Λοιπόν, εντάξει, προσπαθώ εδώ να διαβάσω κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται από αρκετούς εδώ φίλους. Παιδιά, εντάξει, μηνύματα τα οποία στρέφονται με αυτόν τον τρόπο, έτσι, κατά τις δημοτικές αρχές. Δεν μπορώ να το διαβάσω, προσπαθώ να τα φιλτράρω λίγο. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, προς Θεού. Προσπαθώ να διαβάσω εδώ πέρα, να δω τι είπε ο Δήμαρχος σήμερα. Δεν βλέπω κάτι να είπε, να έχει γραφτεί για αυτά που με μετέφερε ο φίλος μου, ο Γιάννης. Αλλά για να το άκουσε, έτσι είναι, θα προσπαθήσω να διασταυρώσω αυτή την πληροφόρηση ότι ο Δήμαρχος είπε αυτό το πράγμα, ότι μετά τις γιορτές η ομάδα θα μπει μέσα. Αρκετοί φίλοι μου το έχουν στείλει αυτό, ότι το άκουσα με τα ίδια τους αυτιά.

Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι τα είπαμε. Ο Νίκος Αναστασόπουλος επιστρέφει φυσικά στην ομάδα της Ακένδου. Ο Νίκος Αναστασόπουλος, ο οποίος όμως δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, διότι είναι τιμωρημένος από πέρυσι, νομίζω για 2 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Όμως είναι πλέον παίκτης της Δακίνθου. Παίκτης της Δακίνθου, όπως ανακοινώθηκε εδώ από τον Γιάννη Σικορενιό, είναι και ο Μπεν Κμαγιάλ. Είναι ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος βέβαια είναι στην καταγωγή Μαροκινός. Πέρυσι είχε αγωνιστεί στην Καρδίτσα,

0: Έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Στο εγγύζομαι και από Κύπρο, έτσι.
1: Δες τη ζωή που ξεγράψαμε με μια ματιά, με μια κύρια.
0: Ένας παίχτης που θα βοηθήσει, έτσι λένε πληροφορίες, έχει την εμπειρία να βοηθήσει μεσοεπιθετικά την ομάδα μας στην προσπάθεια που θα κάνει φέτος. Βέβαια με την φανέλα του Ολυμπιακού Λευκωσίας στη Β' Εθνική είχε μια γεμάτη σεζόν με 26 συμμετοχές και έχει πετύχει 4 τέρματα.

Η ομάδα δεν θα κάνει άλλες μεταγραφές, παιδιά, διότι τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η οικονομική αιμορραγία με το γήπεδο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν η ομάδα μας αγωνιζόταν στο δημοτικό στάδιο και είχαμε τις εισπράξεις από τα εισιτήρια, από τα διαρκείας, από τις διαφημιστικές ταμπέλες. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, οπότε λοιπόν αλλάζει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση έχει σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή στη γραμμή κρούσης. Δεν θα το κάνει. Οπότε θα πάμε με αυτή την λογική, ότι βλέποντας και κάνοντας και με τα οικονομικά δεδομένα πλέον να είναι διαφορετικά, δεν έχουμε αυτή την άπλα που είχαμε πριν από λίγο καιρό, διότι έχουν αλλάξει όλα, έτσι. Έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων μας, ακόμα και από το παιχνίδι του Κυπέλλου, που εκεί θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια χρήματα. Με την Κηφισιά δεν παίξαμε στην έδρα μας, τώρα έρχεται το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, το οποίο το παίζουμε στην Ηλιούπολη, και από εδώ χάνουμε χρήματα, και χρήματα συνεχόμενα θα χάνουμε, καθώς ούτε με τα διαρκείας μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Είναι λογικό τώρα τι να παραζητήσει στον κόσμο, τι να ζητήσει στον κόσμο διαρκείας, όταν η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στην έδρα της.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρκετοί φίλοι εδώ, όπως ο φίλος μου ο Δημήτρης, μου στέλνει και μου λέει ότι η Ζάκετος, αν παίξει στην έδρα της μετά τις γιορτές, θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια, διότι η αρχή του δεύτερου γύρου, στην αρχή του δεύτερου γύρου η ομάδα μας παίζει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα στην έδρα της. Οπότε λοιπόν χάνουμε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο θα είχαμε αν αγωνιζόμασταν στο δημοτικό στάδιο.

Εν πάση περιπτώσει όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει όμως εδώ να τα λέμε, να γινόμαστε όλοι σοφότεροι. Και η Δημοτική Αρχή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και αυτό το απλό που μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή απλό, σε λίγες εβδομάδες από τώρα θα γίνει σύνθετο και θα γιγαντωθεί στη συνείδηση του κόσμου.

0: Λοιπόν, να διαβάσω εδώ μερικά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει.
1: Σ' αγάπησα πολύ και πως με καίει το φίλι.
0: Λοιπόν, μηνύματα που έχουν να κάνουν με την Ζάγνηθο, με την ομάδα μας.
1: Έλα λοιπόν να μοιραστώ.
0: Ο φίλος μου ο Διονυσάκης εδώ στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Δημήτρη, κοίταξε να δεις μήπως έχουν βγει οι διατησίες. Θα το δούμε, παιδιά, στην πορεία. Αλλά τώρα εντάξει, μικρή σημασία έχει εδώ η διατησία, τι ρόλο μπορεί να παίξει. Βέβαια, αν είναι η διατησία όπως ήταν του κύριου Γιαννούκα από τη Δωδεκάνησο, που έδωσε ένα πέναλτι που ήταν τραβηγμένο, θα έλεγα. Δεν ήταν πέναλτι υπέρ της Λάρισσας. Τότε οι διατησίες θα παίξουν συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο.
1: Ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θαύμα αν σωθούμε.
0: Λοιπόν, είπαμε για τα παιχνίδια, είπαμε και την βαθμολογία. Δεύτερη αγωνιστική βέβαια είμαστε ακόμη. Έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές να διανύσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όσον αφορά τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, η ομάδα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε δεν μπορεί να παίξει, παιδιά, στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν πλήρει τις προδιαγραφές. Άλλη μια αστοχία της Δημοτικής Αρχής, η οποία, κατά τη δική μου την άποψη, έπρεπε να έχει ελέγξει το γήπεδο από τη στιγμή που γνώριζε από πέρυσι ότι μια ομάδα, η πρωταθλήτρια ομάδα ή η δευτεραθλήτρια ή ακόμη και η τριταθλήτρια του νησιού μας θα δήλωνε συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη στιγμή που πέρυσι είχαν καταργηθεί τα μπαράζ ανόδου για την τρίτη εθνική. Οπότε λοιπόν η Δημοτική Αρχή δεν έχει το άλοθη αυτή τη στιγμή ότι δεν ήξερα αν θα ανέβεται ή όχι. Το γνώριζε από πέρυσι αυτό το πράγμα. Γνώριζε τα προαπαιτούμενα έτσι ώστε το συγκεκριμένο γήπεδο να πάρει την αδειοδότηση, τη συγκεκριμένη αδειοδότηση. Θα πει κάποιος, μα πρέπει όλα να τα γνωρίζουν. Εγώ δεν είπα να τα γνωρίζουν όλα. Δεν είπα να γνωρίζουν από πυρηνική φυσική ή από μαθηματικές εξισώσεις ή από μοριακή φυσική. Εγώ είπα και λέω εδώ στην εκπομπή ότι έπρεπε αυτοί που διοικούν το Δήμο και για τα θέματα του αθλητισμού έπρεπε να γνωρίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή έπρεπε να γνωρίζουν τι αναφέρει η προκήρυξη της Super League 2 για αδειοδοτημένα γήπεδα επαγγελματικών κατηγοριών, έπρεπε να γνωρίζουν τι λέει η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας για γήπεδα που πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για να μπορέσουν να αγωνίζονται εκεί οι ομάδες. Συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Δηλαδή αν κατέβαζαν την προκήρυξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και από τα πέρυσι η ίδια προκήρυξη ουσιαστικά όσον αφορά το παράρτημα Α

αλήθεια. Τώρα ο αθλητικός όμως Λεβάντε δεν έχει έδρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ θα πω το εξής τώρα, έτσι. Ναι, μπορεί να παίξει στο δημοτικό στάδιο, διότι μεγάλη ομάδα του νησιού μας είναι η δεύτερη, εντάξει, μεγάλη ομάδα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αγωνιστεί στο δημοτικό στάδιο, μπορεί να κάνει προπονήσεις στο γήπεδο του Μαχαιράδου και να αγωνίζεται στον φυσικό χλωτάπητα. Πώς μπορεί όμως μια ομάδα η οποία στο μυαλό των ηθινόντων της διοίκησης των ανθρώπων είχε φτιαχτεί έτσι ώστε να δώσει παιχνίδια στο Μαχαιράδο και δεν είχε φτιαχτεί, δεν είχε δομηθεί αυτή η ομάδα για να δίνει παιχνίδια σε ένα χανές γήπεδο όπως είναι το δημοτικό στάδιο.

Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία ανέβηκε με αυτές τις συνθήκες στην τρίτη εθνική κατηγορία και οι άνθρωποι είχαν φτιάξει το δικό τους σχεδιασμό και έλεγαν, είπαν το εξής: θα παίξουμε στο γήπεδο του Μακεράδο, θα κάνουμε εκεί προπόνηση, θα στριμώξουμε κάποιες ομάδες, θα πάρουμε κάποιους βαθμούς. Τώρα πώς όμως είναι δυνατόν μια ομάδα η οποία θέλει να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία να κάνει προπονήσεις σε ένα γήπεδο με συνθετικό χλωτάπητα την Παρασκευή, ας πούμε, όλη την εβδομάδα και την Παρασκευή, και την Κυριακή να πηγαίνει να παίζει σε φυσικό χλωτάπητα σε ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο. Πόσο μπορούν να αντέξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές?

όλα δύσκολα. Και πρέπει στην κουβέντα μας να βάλουμε και το άλλο το δεδομένο. Λέμε τώρα έτσι. Θα πάρει η έδρα η ομάδα να παίξει στο δημοτικό στάδιο. Και λέμε τώρα ότι κάποια στιγμή μέσα στο Γενάρη το γήπεδο αδειοδοτείται για παιχνίδια επαγγελματικών κατηγοριών και η Ζάκεθος επιστρέφει στην έδρα της. Πώς θα γίνει όλο αυτό, έχει καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι με τις καραμπόλες δεν μπορεί να βγάλει άκρη, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε δύο ομάδες και μετά πρέπει να ξεχωρίσουμε την κατάσταση. Θα μπλέξει πάρα πολύ το πράγμα.

Τώρα για το οικονομικό κομμάτι δεν το συζητάμε. Έτσι. Από τη στιγμή που γίνονται έργα στο γήπεδο, οι αγώνες του αθλητικού με Λεβάντε, η εντός έδρας θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Και από πού θα έχει έσοδα, έστω αυτά τα μηδαμινά έσοδα που μπορεί να έχει μια ομάδα, να κόβει ξέρω εγώ 50, 60, 70, 100 εισιτήρια. Να πηγαίνει ο φίλαθλος να δει ένα παιχνίδι. Πού θα βλέπει ο φίλαθλος παιχνίδι.

Τώρα βέβαια για την γυναική ομάδα το έχουμε πει ότι η προκήρυξη της γυναικής ομάδας δεν είναι σε τόσο έτσι, δεν είναι τα κριτήρια της προκήρυξης ουσιαστικά δεν είναι τόσο βαριά, τόσο αυστηρά όσο είναι τα κριτήρια για την τρίτη εθνική κατηγορία και για την Super League 2. Δεν είναι. Οπότε λοιπόν εδώ η γυναική ομάδα δεν έχει πρόβλημα να αγωνιστεί στο γήπεδο του Ρομυρίου. Χωρίς θεατές. Χωρίς θεατές. Τι να κάνουμε τώρα. Χάσαμε και αυτό το κομμάτι. Τα είπαμε και χθες εδώ με τον Ανδρέα Γκούσκο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των υποδομών, των υπαρχουσών αθλητικών υποδομών στο νησί, η ΕΠΖΑ Κίνδου στην Γενική Συνέλευσή της αποφάσισε τον Ιούνιο, παρακαλώ, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πάρθηκε μια ιστορική απόφαση. Την ψήφισαν αυτή την απόφαση όλα τα σωματεία πλην ενός, αν δεν κάνω λάθος, του Εσπέρου. Μια απόφαση η οποία λέει ότι αν τα γήπεδα μέχρι 30 Σεπτέμβρη δεν είναι έτοιμα, εμείς σαν ΕΠΖΑ Κίνδου, σαν σωματεία, δεν θα κατέβουμε να αγωνιστούμε. Αυτή την απόφαση λοιπόν, αυτή η απόφαση έχει κοινοποιηθεί και στη Δημοτική Αρχή. Από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΖΑ Κίνδου, όχι από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή, από την κανονική διοίκηση του κυρίου Κοντονή. Απομένουν ακόμη άλλες 14 ημέρες μέχρι να λήξει αυτό το τελεσίγραφο. Βάζω τη λέξη τελεσίγραφο γιατί δεν είναι ωραίο, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά εντάξει, τελεσίγραφο όμως είναι, σε εισαγωγικά βάζω αυτή τη λέξη. Από τις ομάδες του τοπικού ότι αν δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σε κάποια γήπεδα, εμείς δεν θα κατέβουμε να παίξουμε. Προφανώς δεν θα παίξουν ούτε και οι διαιτητές. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Και επειδή απομένει χρόνος, άλλες 14 μέρες, πιστεύετε εσείς ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες εκείνες έτσι ώστε να λυθεί το θέμα? Διότι το μεγάλο αγκάθι δεν είναι μόνο οι αθλητικές εγκαταστάσεις γηπεδικές. Στην απόφαση της τότε Γενικής Συνέλευσης είχε μπει και το θέμα του ενωσιακού γηπέδου Γαϊτανίου. Αλήθεια, πείτε μας πού βρίσκεται η υπόθεση. Θα σας πω εγώ που βρίσκεται η υπόθεση λοιπόν. Όσον αφορά την αγορά του Χλωοτάπητα, έχει εγκριθεί η αγορά του Χλωοτάπητα, αλλά τι να το κάνουμε να έρθει ο Χλωοτάπητας, ο οποίος έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, να έρθει ο Χλωοτάπητας όταν η Δημοτική Αρχή έχει αθετήσει τη δέσμευσή της που είχε απέναντι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ότι θα μπουν οι τεχνικές υπηρεσίες μέσα και θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο Τάπητας. Θυμάστε τότε τις περιβόητες φωτογραφίες με τις μπουλντόζες, με τα γκρέιτερ μέσα στο γήπεδο που ήταν, θα έλεγα, μια απόκοσμη αλλά όμορφη εικόνα. Γιατί? Γιατί όσοι έχουμε ζήσει το ενωσιακό γήπεδο, όσοι έχουμε βοηθήσει έτσι ώστε το γήπεδο το συγκεκριμένο να ξαναπάρει πάλι την αρχική του μορφή, συγκινηθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε και είπαμε, ρε παιδιά, κάτι γίνεται τώρα, έτσι. Κάτι όμορφο θα συμβεί. Γιατί όταν βλέπεις μπουλντόζες μέσα, όταν βλέπεις Greater, όταν βλέπεις υπαλλήλους του Δήμου Ζακύνθου, όταν βλέπεις τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, βλέπεις υπάρχει μια κινητικότητα και λες, όπα, εδώ κάτι όμορφο θα συμβεί. Κάτι όμορφο θα γίνει
και επιτέλους για την νεολαία του νησιού μας θα είναι ένα καλύτερο αύριο. Όμως ήταν, θα έλεγα, ένα όνειρο, γιατί όταν ξυπνήσαμε και βρεθήκαμε στην πραγματικότητα, όλα αυτά που ονειρευτήκαμε, όλα αυτά που είχαμε δει, έμειναν εκεί, έμειναν στάσιμα. Λες και πάγωσε ο χρόνος. Τι εννοώ? Ακούστε, πήγε ο Δήμαρχος κ. Στασινόπουλος, είδε εδώ όλη την κατάσταση, ενημερώθηκε από τη διοίκηση της ΕΠΖΑ Κήθου για όλα αυτά, ενημερώθηκε ότι τρέχει και το θέμα της χρηματοδότησης του συνδετικού κλατάπητα από την περιφερειακή αρχή του νησιού μας και όχι από την περιφέρεια. Πράγματι ο Δήμαρχος έδειξε ζέση, έδειξε ότι ενδιαφέρον, ότι ναι, θα το κάνουμε. Μπήκαν μέσα μπουλντόζες, άρχισαν να χαλάνε, να παίρνουν και τον χλωτάπητα, τον παλιό τον χλωτάπητα, να διαμορφώνουν το χώρο. Φτάσαμε στο θέμα της κερκίδας, της κερκίδας του ενωσιακού γηπέδου Γαϊτανίου, η οποία είναι σε μια, θα έλεγα, μερική αποσύνθεση. Τότε λοιπόν κατάλαβε ο Δήμος ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια χιλιάρικα της τάξης των 50 των 100.000 ευρώ, έχουμε να κάνουμε περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο. Και κάπου εκεί μαζεύτηκαν τα πράγματα. Έφυγαν οι μπουλντόζες, έφυγαν τα γκρέιτερ. Και τι παρέμεινε, παιδιά? Παρέμεινε ένας χώρος σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πιο πριν. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι όταν ξυλώνεις τον συνθετικό χλωτάπητα, παίρνεις τον συνθετικό χλωτάπητα και δεν διαμορφώνεις το χώρο το συγκεκριμένο για να έρθει ο νέος τάπητας, το αφήνεις το χώρο χωράφι. Που οι καιρικές συνθήκες διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο τοπίο, διότι εκεί έφυγαν οι μπουλντόζες και τα γκρέιτερ, έπεσε βροχή, άρχισε το χώμα αυτό να ανοίγει, ήρθε η ζέστη λοιπόν του καλοκαιριού, άνοιξε εντελώς το υπόστρωμα, τώρα θα έρθουν οι συγκεκριμένες βροχές και εκεί που το γήπεδο τουλάχιστον υπήρχε ένα σκλωτάπετς από πάνω, τώρα μιλάμε για ένα τοπίο το οποίο θυμίζει πλανήτη Άρη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, σας το λέω έτσι πολύ όμορφα, πολύ γλαφυρά. Το τοπίο στο γήπεδο του Γαϊτανίου θυμίζει τον πλανήτη Άρη. Είναι ένας ακατοίκητος τόπος. Και τώρα με αυτά όλα που έχουν δημιουργηθεί στο δημοτικό στάδιο, με την πίεση που αισθάνεται η Δημοτική Αρχή, με τα χρήματα τα οποία από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν έχει πάρει ακόμη στα χέρια της για να μπορέσει να αρχίσει τα έργα στο δημοτικό στάδιο, πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ πλέον να φτιαχτεί το ενωσιακό γήπεδο? Τώρα θα πει κάποιος, κύριε Πέτα, υπάρχει μια χρηματοδότηση του χλωτάπητα. Τι γίνεται τώρα με τη χρηματοδότηση του χλωτάπητα? Θα πάνε τα χρήματα σε κάποιο άλλο, σε κάποιον άλλο κωδικό? Αυτό ρωτήστε καλύτερα την ΕΠΖΑ Κήθου και την περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα Κήθου, αν τα χρήματα των 150.000 ευρώ θα πάνε κάπου αλλού από τη στιγμή που το γήπεδο παραμένει πλανήτης Άρης. Δηλαδή δεν είναι ότι έγιναν κάποια βήματα για το γήπεδο, είναι ότι το γήπεδο, ο χώρος ο συγκεκριμένος, είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι όταν μπήκαν μέσα οι μπουλντόζες. Διότι όταν βάζεις μπουλντόζες μέσα, όταν βάζεις γκρέιτερ μέσα, είσαι αποφασισμένος
να φέρεις εις πέρας αυτό για το οποίο έχεις αναλάβει. Τελεία και παύλα. Όταν βάζεις όμως μπουλντόζες για να βγουν φωτογραφίες, για να δείξεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον, τάχα μου, και αφήνεις το χώρο έτσι σε έχει πολύ χειρότερη κατάσταση, τότε δεν είμαστε στο μηδέν, ήμασταν στο μηδέν, τώρα είμαστε υπό το μηδέν. Λοιπόν, αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Εγώ όμως αναφέρω τα γεγονότα έτσι όπως έχουν συμβεί μέχρι στιγμής. Γιατί και εγώ ήμουν στην περιβόητη συνάντηση που έγινε στο Δήμο Ζακύνθου πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, ότι με την ΕΠΣ Ζακύνθου, ότι εδώ να δώσουμε έμφαση σε αυτό το γεγονός, και ο Δήμαρχος είπε ότι εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να φέρω τις τεχνικές υπηρεσίες και να διαμορφώσω το συγκεκριμένο χώρο έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο συνθετικός εκλοτάπητας. Από όλα αυτά, τέλος πάντων, τίποτα δεν έχει συμβεί. Το επόμενο ερώτημα είναι τι θα γίνουν τα χρήματα από την, από το χλωοτάπητα, από τα χρήματα των 150.000 ευρώ για την αγορά του συγκεκριμένου χλωοτάπητα από την περιφέρεια Ιωνινήσων, από την περιφέρεια και ενότητα Κίνθου. Τώρα φυσικά για τα άλλα γήπεδα ούτε λόγος, έτσι. Δεν συζητάμε για το γήπεδο του Αγγερικού, το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, με τον καταβλισμό εκεί των Ρωμά. Δεν έχει ολοκληρωθεί η περιβόητη αυτή κερκίδα των 600.000 ευρώ. Παρεμβάσεις στο γήπεδο του Αγίου Λέοντα δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο γήπεδο του Μαχαιράδου, που ο ίδιος ο κύριος Δρόσος, ο Παναγιώτης ο Δρόσος, με δική του πρωτοβουλία καθάρισε, και μπράβο το καθάρισε το συγκεκριμένο γήπεδο. Παρεμβάσεις χρειάζεται και το γήπεδο των Αμπελοκήπων και το γήπεδο της Λιθακιάς. Τώρα βέβαια, το πότε θα γίνουν όλα αυτά, εγώ δεν το γνωρίζω.

παιχνίδια τα οποία είναι τέσσερα τα οποία θα γίνουν σήμερα. Έχει αρχίσει το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Άχτορ από τον Παντελής Μαγουλάς. Αυτό μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση, από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 5 παρατάρτο Άρης Μαρκό, και αυτό από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατάρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky κανονικά. Στις 8 η ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ από την τηλεόραση του Open. Την Πέμπτη λοιπόν, αύριο, στις 4.30 ώρα Καλαμάτα Λάρισα από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Και στις 6 παρατάρτο ΑΕΚ Πανστεραϊκός από την τηλεόραση του Sky.

0: Να πούμε ότι το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0, στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο έχει αρχίσει. Λοιπόν, μένουμε στην Εύζα Κενθού. Λοιπόν, έχουμε την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Μετά από την προσωρινή απόφαση του πρωτοδικείου Ζακίνθου, πρόεδρος φυσικά η Ροδούλα Σπινθάκη, αντιπρόεδρος ο Ντένις ο Κόγκλας, γραμματέας η Αναστασία Κορφιάτη. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Να δούμε πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση που αφορά έτσι, τις διαδικασίες που απαιτούνται έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πριν από μερικές μέρες η πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι έχουμε στείλει όλα τα αιτήματα που απαιτούνται έτσι ώστε να γίνει γενική συνέλευση στην Γενική Γραμματεία και στην ΕΠΟ. Δεν γνωρίζω αν έχει πάρει η Διοικούσα Επιτροπή το πράσινο φως για να κάνει τα επόμενα βήματα. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά και ο κλοιός να σφίγγει, ο χρόνος να είναι περιορισμένος, διότι είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, στις 16 Σεπτεμβρίου, και σε ένα μήνα από τώρα θα πρέπει ουσιαστικά να έχουν βγει και οι προκηρύξεις του πρωταθλήματος, να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να φτάσουμε στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Θα πρέπει λοιπόν αυτά όλα να τα έχετε λήξει, να τα έχει τελειώσει η Διοικούσα Επιτροπή, και φυσικά δεν είναι στο χέρι της να αναλάβει αυτή την δράση, δηλαδή να φέρει πέρας τις προκηρύξεις και την αγωνιστική δράση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει ένα μοναδικό σκοπό, να φέρει πέρας όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή με τα δελτία των ομάδων που μας εκπροσωπούν στις εθνικές κατηγορίες, δηλαδή του Λεβάντε και της Δόξας Πηγαδακίων, της γυναικές ομάδας, και να φέρει εις πέρας την όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, η συγκεκριμένη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΠΖΑ Κίνθου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάτι το πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Απαιτείται ένα χρονικό εύλογο διάστημα όλο αυτό. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε δει κάποιο φως στον ορίζοντα. Να σε πονάει τόσο βαθιά. Βέβαια στο παρασκήνιο κινούνται κάποιες διαδικασίες που αφορούν τις εκλογές. Υπάρχουν σχετικές δυνάμεις που θέλουν να ηγηθούν της νέας τάξης πραγμάτων στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους. Υπάρχουν έτσι ανεπίσημα αυτή τη στιγμή μπλοκ που έχουν διαμορφωθεί. Μέχρι στιγμής είναι δύο τα μπλοκ που έχουν έτσι διαμορφωθεί. Σε αυτό βέβαια θα παίξουν ρόλο, σε αυτό το πράγμα θα παίξει ρόλο το τι θα κάνουν και οι μεγάλες δυνάμεις. Όχι τη Ζακίνθου. Αν πραγματικά έτσι θα ενδιαφερθούν εδώ για τις εκλογές, με δεδομένο, το έχουμε γράψει άλλωστε, ότι η νέα διοίκηση που θα προκύψει από την εκλογική διαδικασία, όποτε αυτή γίνει, θα έχει μια διάρκεια 15 περίπου μηνών. Διότι το Γενάρη του 2028 που ολοκληρώνεται η τετραετία της θητείας της προηγούμενης διοίκησης του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, τότε είναι που θα γίνουν οι κανονικές εκλογές με προοπτική τετραετίας. Οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν μέσα στον Οκτώβριο εδώ για την ΕΠΖΑ Κίνθου δεν θα έχουν προοπτική τετραετίας, θα έχουν προοπτική μόνο 15 μηνών. διότι ο αθλητικός νόμος είναι σαφέστατος. Που λέει ότι για οποιοδήποτε λόγο, αν κάποιο συμβούλιο εκπέσει το αξιώματός του ή παρατηθούν ή οτιδήποτε οι εκλογές που θα γίνουν, το νέο διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνει το προηγούμενο. Οπότε λοιπόν οι εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο θα είναι συμπλήρωση του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου της τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2028, όταν θα γίνουν οι κανονικές εκλογές για την ανάδειξη ενός διοικητικού συμβουλίου με βάθος τετραετίας.
1: Τι να την κάνω την καρδιά μου να ξεχάσει, όλα μα όλα όλα τα έχω δοκιμάσει.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα: καλησπέρα Δημήτρη, θα είμαι στην Ηλιούπολη. Κάποιοι άλλοι είναι γελατζίες, δεν και θυμί. Εντάξει. Όποιος, όπως μπορεί ο καθένας, εσύ μητάρα μου το καταλαβαίνω ότι αγαπάς τη Ζάκη, το αγαπάς την ομάδα. Εντάξει, να πας εκεί πέρα να μας στέλνεις, να μας ενημερώνεις και εμάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε. Δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: θα είμαι και εγώ η Λιούπολη. Φυσικά Γιάννη μου, αν δεν είσαι εσύ Λιούπολη, ποιος θα είναι? Και ο φίλος μου ο Δημησάκης ο Μπάστας θα είναι, και κάποιοι άλλοι ζακετινοί θα είναι σίγουρα. Οπότε θα έχουμε έτσι μια ενημέρωση. 4 η ώρα είναι το παιχνίδι, παιδιά. Λοιπόν, για τη Ζάκηθο να πούμε ότι η Ζάκηθος απέκτησε γενικό διευθυντή, παιδιά. Ναι, καλά ακούσατε. Η Ζάκηθος λοιπόν, η διοίκηση το πάει ένα βήμα παραπέρα. Οργανώνει λοιπόν διοικητικά το σύλλογο και οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα της Super League 2, είναι γνώστης του αντικειμένου, δηλαδή έχει τεχνογνωσία τεράστια, θα αναλάβει την ΠΑΕΑ Ζάκηθος να την τρέξει αυτός. Δηλαδή όλα τα θέματα, τα οργανωτικά, τα διοικητικά θα τα τρέξει ένας νέος άνθρωπος, δεν είναι Ζακηθινός, ο οποίος έρχεται για να βοηθήσει το σύλλογο. Δηλαδή μπαίνει στο σύλλογο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόνο την τεχνογνωσία και την εμπειρία να φέρει πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Διότι κατά ψέματα δεν μπορεί μόνος του ο

0: Λοιπόν, 4 παρα 20 ώρα, παιδιά, πάει. Σφαίρα το ρολόι.
1: Στα μάτια της να κυνηγάς.
0: Λοιπόν, είπαμε για Λεβάντι, είπαμε για γηπεδικές υποδομές, για αθλητικές υποδομές, για το δημοτικό στάδιο, για την ομάδα μας. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην ιστορία του συλλόγου, αλλά εντός έδρας, αλλά εκτός στην Ηλιούπολη. Είπαμε για την Επζακίθου, είπαμε για το νοσιακό γήπεδο, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, για την προσωρινή διοίκηση της Επζακίθου. Νομίζω ότι έτσι καλύψαμε όλο το φάσμα. Εν τω μεταξύ, πολλοί είναι οι ποδοσφαιριστές εδώ στο νησί που μου στέλνουν μηνύματα και αναρωτιούνται αν οι ομάδες θα κατέβουν κανονικά φέτος. Υπάρχει μια ρευστοποίηση. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Θα περιμένουμε σε επόμενες εβδομάδες να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς οι ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει ούτε καν την προετοιμασία τους. Πώς να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους όταν είμαστε 15 Σεπτέμβρη και μέχρι στιγμής δεν κινείται τίποτα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή δεν κινείται τίποτα και στο επίπεδο της Διοικούσης Επιτροπής, πότε θα γίνουν εκλογές, πότε. Δεν κινείται τίποτα όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Υπάρχει και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λέει ότι δεν θα παίξουμε μπάλα φέτος αν δεν φτιάξετε κάποια πράγματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή με λίγα λόγια, μαύρη μαυρίλα παντού. Συνοψίζοντας, δεν έχουμε τίποτα καλό να πούμε. Το μόνο καλό είναι ότι η Ζακηθάρα έτσι συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλα αυτά με περίσσιο θάρρος και με αποφασιστικότητα, η διοίκηση δηλαδή. Όλοι και όλες στο γήπεδο της Ηλιούπολης για την πρεμιέρα εντός έδρας της ομάδας μας. Όλοι οι Ζακυνθινοί της Αθήνας, της ευρύτερης περιοχής, καλό θα είναι λοιπόν να στηρίξουν την προσπάθεια, και όσοι Ζακυνθινοί από εδώ, παιδιά, είστε, καλό είναι να πάτε να βοηθήσετε την ομάδα μας.

Ναι, τι προετοιμασίες ρε παιδιά. Άλλος φίλος μου λέει, Δημήτρη, τι προετοιμασία να κάνουμε. Πλάκα μας κάνεις. Η μόνη ομάδα που έχει ξεκινήσει προετοιμασία από την 1η Σεπτέμβρη είναι ο Ερασιτέχνης Τραπεζάκηθος. Ο Ερασιτέχνης Τραπεζάκηθος, παιδιά, έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Η ομάδα που θα αγωνιστεί στην αλφα κατηγορία της Τραπεζάκηθος. Έτσι λέει η διοίκηση της ομάδας. Δεν υπάρχει θέμα περί αυτού, ασχετά αν ακούγονται φωνές που λένε διάφορα άλλα. Ο Ερασιτέχνης Τραπεζάκηθος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία, η ομάδα δηλαδή, από την 1η Σεπτέμβρη. Ωπόπο, θα είναι πολύ μπροστά η συγκεκριμένη ομάδα από τις υπόλοιπες ομάδες του τοπικού.

0: Λοιπόν, αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Για πάμε λίγο, γιατί έχουμε το φίλο μας στο Σάκη τον Κορονιό. Έλα, παλικάρι. Σ' ακούμε, για λέγε.
1: Σ' ακούμε.
0: Έλα. Τώρα ακούς.
1: Εγώ σας ακούω.
0: Ναι. Σ' ακούμε, σ' ακούμε.
1: Τι φωνές ακούγονται ότι δεν έχει δικαίωμα ο Σάκης?
0: Ακούγονται διάφορες φωνές ότι από τα ενδότερα τέλος πάντων εκεί των γραφείων στο Γαϊτάνι, ότι η ομάδα της, ο Άγιθος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο τοπικό της Α κατηγορίας.
1: Το γραφείο στο Γαϊτάνι, επειδή έχει θεσμική ιδιότητα, να προσέχει τι λέει, γιατί αυτά που λέει θα πρέπει να έχουν και μια σοβαρότητα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν. Έτσι. Δηλαδή η ομάδα...
1: Έχω 10 ομάδες που παίζουν στη Β' Εθνική και έχουν τεχνική ομάδα στο τοπικό της Ένωσής τους. 10. Εμείς... Αν δεν φτάνουν 2-3 ας πούμε.
0: Περίμενε μισό λεπτάκι. Η ομάδα, η Β' ομάδα της Ζακίνθου πέρυσι ανέβηκε στην Α' κατηγορία.
1: Ναι.
0: Αυτή η ομάδα η ίδια δεν θα είναι στην Α' κατηγορία?
1: Εννοείται πως θα είναι.
0: Αυτή θα είναι, η οποία πήρε το πρωτάθλημα και ανέβηκε.
1: Μα είναι ο Εραστέχνης Αντζάκηδος αυτός πλέον, ναι. Δεν είναι η Β' ομάδα.
0: Ναι.
1: Πλέον είναι ο Εραστέχνης, κάνει μεταγραφές, έχουμε κάνει μεταγραφές. Έχουμε δώσει παίχτες, έχουμε πάρει παίχτες.
0: Άρα λοιπόν με ποιο αφημί κατεβαίνει αυτή η ομάδα?
1: Με το αφημί του Εραστέχνη.
0: Με το αφημί του Εραστέχνη, έτσι ωραία.
1: 0992-36-947. Το αφημί της ΠΑΕ, 99-67-16-003, είναι μια άλλη ομάδα.
0: Είναι μια άλλη ομάδα.
1: Είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο Ερασιτέχνης τρέχει αυτή την ομάδα.
1: Δεν το πιστεύω ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Όχι, την κάνουμε.
1: Δηλαδή είναι, άμα ρωτήσει πουθενά στην υπόλοιπη Ελλάδα ή κανένα δικηγόρο, γελάει.
0: Όχι, εμείς την κάνουμε την κουβέντα για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και τα
1: δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τίποτα απολύτως. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν ομάδες, ερασιτεχνικές ομάδες που έχουν επαγγελματικά σωματεία. Ποδοσφαιρικές ανώνυμες θέσεις και παίζουν σε τοπικές ενώσεις.
0: Ναι.
1: Όποιος ενδιαφέρεται και έχει πρεμούρα να μάθει,
0: ναι,
1: να πάρει να ρωτήσει να μάθει.
0: Ναι, επειδή είπες προηγουμένως ότι δεν το πιστεύω ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα, την κάνουμε αυτή την κουβέντα για να...
1: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι τους βολεύει και τους συμφέρει να λένε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει όμως το δύο θέμα, ούτε για αστείο.
0: Ούτε για αστείο. Ναι. Επειδή ανέβηκε η ομάδα πέρυσι ότι διαλύθηκε ο Ερασιτέχνης, δεν υπάρχει
1: Ερασιτέχνης. Όχι, εδώ γίνεται σοβαρή δουλειά. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν Ζάκης και ανέβαινε και δεν υπήρχε τίποτα από πίσω.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Ερασιτέχνης άφησε 30 δελτία. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηλικιακά γεννηθεί στους 2007.
0: Άρα λοιπόν εδώ γίνεται σοβαρή δουλειά στον Ερασιτέχνη και κανονικά βεβαίως. Λοιπόν η ομάδα συγκεκριμένη θα συμμετέχει στην Α κατηγορία. Όπως...
1: Βεβαίως. Εμείς δεν σταματήσουμε δεύτερη φορά να πέσει η ομάδα και να μην υπάρχει τίποτα πίσω. Mm-hmm. Υπάρχει ναι. Κανονική ομάδα από πίσω.
0: Ναι, γιατί παλιά θυμόμαστε, ανεβαίναμε και δεν υπήρχε κάτι άλλο από πίσω.
1: Όχι. Υπάρχει ένα τεχνική ομάδα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεχνική ομάδα, υπάρχει ένα συμβούλιο που τρέχει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Βεβαίω, το ίδιο
0: που πήγε. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Μάλιστα πρέπει να γίνουν και εκλογές στους επόμενους 6 μήνες, να ξέρετε. Το συμβούλιο.
0: Ναι. Άρα κανονικά. Ναι.
1: Καταθέσαμε τα χαρτιά μας εχθές κανονικά στο Κούρος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κανονικό ερασιτεχνικό σωματείο.
0: Κανονικό ερασιτεχνικό σωματείο.
1: Το ότι ιδρύεται μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν σημαίνει ότι το αθλητικό σωματείο καταργείται ή πάβει να ισχύει.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό το λέμε για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί παλιότερα ανέβαινε η ομάδα και δεν ενδιαφερόταν κανένας για το ερασιτεχνικό κομμάτι του Αμπζάκη.
1: Ναι, δεν είχε. Δεν έφτιαχνε ο ερασιτεχνικός ομάδα.
0: Δεν έφτιαχνε.
1: Δεν είχε ομάδα να φτιάξει.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν ο ερασιτέχνης έχει κανονικά ομάδα στην Α κατηγορία.
1: Η κανονική ομάδα στην Α' κατηγορία είναι μέλος της ποδοσφαιρικής ένωσης εδώ της τοπικής. Έχει και το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγης.
0: Έχει δικαίωμα ψήφου δηλαδή?
1: Βεβαίως.
0: Αυτά είναι.
1: Γιατί δεν θα έχει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει κανείς που λέει ότι δεν έχει.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, επειδή τώρα έτσι μετριούνται οι δυνάμεις μέσα στην... γιατί έχουμε τώρα μια άτυπη προκλογική
1: περίοδο. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μετρηθούν οι δυνάμεις.
0: Σιγά σιγά τα βάζουν τα κουκιά κάτω και προσπαθούν κάποιοι να βάζουν και την ομάδα της Ζακίνθου ότι δεν είναι... ότι δεν μπορεί να συμμετέχει, λέω εγώ τώρα. Ενδεχομένως να το βάζουν.
1: Μακάρι να κάνουν και τους υπόλοιπους λογαριασμούς έτσι με τον ίδιο τρόπο που κάνουν και αυτό, ναι. Μακάρι.
0: Άρα λοιπόν εδώ η Ζάκη τους κανονικότατα και με το εκλέγει και με το εκλέγει σε το δικαίωμα.
1: Δεν υπάρχει ούτε καν θέμα, κύριε Πέτα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Απλά καλό θα είναι ο καθένα πριν λέει ότι λέει να ρωτάει και να πω μαθαίνει και
0: τίποτα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, ωραίο αυτό, ωραία είδησούλα βγάλαμε. Ωραία είδηση. Όχι ότι είναι είδηση.
1: Δεν είναι είδηση.
0: Δεν είναι είδηση, αλλά είναι ένα δεδομένο πλέον, είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι δεδομένο, δεν τίθεται. Παραμικρή αμφιβολία.
0: Ωραία, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Είναι όπως πέρυσι, ας πούμε, που έλεγε ένας ότι δεν έχει δικαίωμα να ανέβει, θυμάται.
0: Ναι.
1: Ναι, και είχαμε πάλι τα ίδια.
0: Τα ίδια είχαμε, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, υπάρχει μια πρεμούρα γενικά από την Ένωση ανεξαρτήτου διοίκησης προς τον αυτοάρχητο. Mm-hmm.
0: Ότι δεν είχε δικαίωμα. Ακούγαμε διάφορα. Γιατί τα ακούγαμε και από επίσημα χίλια, έτσι.
1: Ακριβώς. Και εγώ τι σας έλεγα τότε, κύριε Πέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, τι σας έλεγα. Έχει δικαίωμα και να παίξει και να πάρει και το πρωτάθλημα, να σηκώσει και την κούπα και να ανέβει και κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει δικαίωμα να ανέβει κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία της Ευσαγίου. Έχει δικαίωμα όμως να βγει πρωταθλήτρια.
0: Έχει δικαίωμα να βγει πρωταθλήτρια.
1: Βεβαίως. Κατηγορία δεν έχει δικαίωμα να ανέβει.
0: Όχι, δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν θα έχουμε τέτοια ομάδα για να μπορεί να παίξει γάμα εθνική τόσο καλή.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα έχουμε, η Ζάκητος θα έχει ομάδα δηλαδή που θα είναι ανταγωνιστική στην Α κατηγορία.
1: Εντάξει, αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Εντάξει, εμείς πιο πολύ μας νοιάζει το να έχουμε νέα παιδιά, δεν θα έχουμε ούτε 35χρονος, ούτε 30χρονος, ούτε 28χρονος, τίποτα αυστηρά τους 2007 γεννητής και μετά, εκτός και αν υπάρχει κάποιος αλλιώς ποδοσφαιριστής της ομάδας που ήταν είτε για σπουδές είτε για αναδιά, αλλά και να είναι γεννητής, ας πούμε το 5 ή το 6.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Να πάρουμε έμπειρους παίχτες, να μπούμε στη διαδικασία να διεκδικήσουμε τίτλους και τέτοια δεν μπαίνουμε.
0: Έδρα που θα έχει η ομάδα συγκεκριμένη.
1: Θα το δούμε, θα μιλήσουμε με τον Δήμο και θα δούμε τα γήπεδα που θα είναι διαθέσιμα και θα αποφασίσουμε. Προς στιγμή η ομάδα κάνει προετοιμασία στο Ρομύρι. Αυτό μας έχει υποδειχθεί από το Δήμο, δεν μας πειράζει, μια χαρά είναι. Ίσα και κάνουμε προπόνηση εκεί.
0: Όσον αφορά την ΚΑΠΑ 19.
1: Η ΚΑΠΑ 19 είναι μια άλλη ομάδα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Η ΚΑΠΑ 19 είναι τραμάτια.
0: Θα κάνει προετοιμασία στο ίδιο γήπεδο, θα κάνει.
1: Ναι, κάνει, μαζί κάνουν.
0: Κανονικά και δύο ομάδες, έτσι. Ναι. Η ΚΑΠΑ
1: 19 όμως δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι με την Ευσαγγίθο.
0: Όχι βέβαια. Η ΚΑΠΑ
1: 19 έχουμε να μιλήσουμε με τη Super League 2.
0: Σωστά. Η ΚΑΠΑ
1: 19. Η ΚΑΠΑ 19, την Ευσαγγίθο δεν την νοιάζει τι κάνει η ΚΑΠΑ 19. Δεν είναι δική της δουλειά.
0: Δεν είναι άλλη δουλειά.
1: Όχι. Για να τα διευκρινίζουμε τα πράγματα.
0: Πού θα έχει έδρα η ΚΑΠΑ 19, μπορεί να αγωνιστεί, ας πούμε, σε
1: κάποιο. Θα δούμε, ακούστε να δείτε. Θα προσπαθήσουμε να αποσυμφορήσουμε τα γήπεδα όσο μπορούμε. Αν έχουμε περιθώριο και η προκήρυξη μας δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε σε άλλα γήπεδα, θα αγωνιστούμε σε άλλα γήπεδα. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο.
0: Εντός του νησιού, προφανώς.
1: Εντάξει, τώρα άμα πάει και κάπου 19 να παίξει απέναντι.
0: Γιατί όλα τα έχουμε δει αυτά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, σίγουρα, δεν διαφωνώ, ναι, δεν νομίζω όμως.
0: Εδώ που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει. Γιατί σε αυτό το νησί ποτέ μιλες ποτέ, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Αυτό τώρα, όσο περνούν οι ώρες, τελευταίο ερώτημα, όσο περνούν οι ώρες και φτάνουμε στην πρεμιέρα, στο εντός έδρας παιχνίδι που θα γίνει εκτός έδρας, ναι. Νομίζω ότι οι σκέψεις είναι πολύ περισσότερες για αυτά όλα που συμβαίνουν στο Δημοτικό Στάδιο.
1: Σίγουρα είναι πολύ περισσότερες. Εντάξει, αυτή τη φορά είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν είμαστε όπως είπαμε εκεί εδώ, που δεν είχαμε. Δεν μπορούσαμε να χωνέψουμε με τίποτα. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να το χωνέψω την Αιγύπτου φω.
0: Ναι.
1: Έπρατα σαν φιλοξενούμενο. Τώρα τελευταία μέρα, Τετάρτη πρωί, έβγαλα άδεια εγώ τέλεσα αγώνα.
0: Ναι. Τώρα είμαστε λίγο καλύτερα σε αυτό.
1: Τώρα εντάξει, ναι, σίγουρα, γιατί το συνηθίζουμε σιγά-σιγά. Και έχουμε οργανωθεί καλά. Προλαβαίνει το καράβι ο οποίος θέλει να έρθει την εβδομάδα.
0: 4-6, ναι, μετά. 9.30.
1: 4.30 μετά. Ελπίζουμε να έρθουν και να τη στηρίξουν.
0: Ναι.
1: Αδειοδοτήθηκε το πανελοπονησιακό.
0: Αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι. Σημαντικό
1: αυτό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει ήδη επαφή από την ομάδα.
0: Ωραία.
1: Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα επόμενα παιχνίδια εκεί.
0: Να πάμε στην Πάτρα δηλαδή, έτσι.
1: Να πάμε στην Πάτρα. Θα μπορώ και ο Πιζακηδένος θέλει να πάρει ένα.
0: Ναι.
1: Το καράβι και να στενατήρει.
0: Εντάξει. Όλο πιο κοντά ερχόμαστε. Εμείς ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Ο Δήμος όμως όλο και πιο μακριά. Γιατί τώρα, σήμερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έκανε δηλώσεις ο Δήμαρχος και είπε ότι μετά τις γιορτές η ομάδα θα μπει στο γήπεδο.
1: Εντάξει, του είπε κανείς στο Δήμαρχο ότι τον Απρίλιο τελειώνει το πρωτάθλημα αρχές Απριλίου.
0: 11 το μηνός.
1: Ναι. Να σας πω και ένα άλλο. Το ξέρετε ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος Κυκλάδων έβγαλε συμπληρωματικά έργα για το γήπεδο που έφτιαξε πέρυσι φέτος 700.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για διορθώσεις στο γήπεδο που έφτιαξε πέρυσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το γνωρίζετε.
0: Το
1: ξέρετε
0: το
1: γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί τόσο ο δήμαρχος όσο και ο αντιπεριφερειάρχης εκεί στις Κυκλάδες είναι άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αγαπάνε και τον τόπο τους. Αν αγαπάς τον τόπο σου, ενδιαφέρεσαι. Και θα κάνεις τα πράγματα σωστά. Αυτοί τελειώσαν το γήπεδο πέρυσι μέσα σε 2 μήνες.
0: Σε 2 μήνες, ναι.
1: Τώρα πώς γίνεται εμείς να τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Και από το Μάιο που έχουν περάσει 4 μήνες, 4,5 μήνες, έχουμε βάλει 15-20 γυψανίδες, έχουμε γκρεμίσει 2 φορτηγά μπάζα, έχουμε βάλει 1 μπαλέτα πλακάκια και λίγα υδραυλικά και λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά, ο καθένας όπως το βλέπει.
0: Ναι, όπως το βλέπει. Ναι. Πάντως, για το θέμα των χρημάτων, της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, τα είπε και ο Διονύσης Μουζάκης στη συνέντευξη που...
1: Ναι, τα έμαθα, τα διάβασα, κάμψε λίγο.
0: Ότι θα ήταν διαφορετικό να γίνει ένας προϋπολογισμός 300.000
1: για
0: το γήπεδο και τώρα που είναι σύνθετος ο προϋπολογισμός που είναι και άλλα πράγματα.
1: Το μόνο βέβαιο κύριε Πέτα είναι ότι δεν κολλάει στην αποκεντρωμένη αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω του αθλητικού δημοτικού σταδίου.
0: Όχι βέβαια. Αυτό λέμε.
1: Είμαι απόλυτα βέβαιος. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ούτε να ρωτήσω.
0: Ναι, γιατί αν ήταν μόνο το δημοτικό στάδιο θα είχε τελειώσει το θέμα, πιστεύω.
1: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί για το δημοτικό στάδιο και δεν υπάρχει κάτι να ελέγξει κάποιος.
0: Ναι, σωστά.
1: Που να υπάρχει κάποια υποψία για κάτι ή κάποια παρατυπία σε κάτι. Ναι, είναι το μόνο βέβαιο. Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Πάμε. Εντάξει.
1: Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Ιωνίση Κολονιό. Παρέμβασε και για την ομάδα. Η ομάδα λοιπόν της Ζακύνθου, του Ερασιτέχνη. Ο Ερασιτέχνης κατεβάζει κανονικά την ομάδα του στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Δεν δίδεται λόγος περί αυτού. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Κορονιός, η συγκεκριμένη ομάδα είναι μέλος της ΕΠ Ζακύνθου και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Αυτά έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι 4:05. Να κλείσουμε σιγά σιγά. Φτάσαμε στο διατάφτα. Είπαμε πολλά πράγματα. Ένα γεμάτο δίωρο θα έλεγα. Μια πολύ όμορφη εκπομπή. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή και την επιμονή. Α, ξέχασες να το ρωτήσεις λέει για τον τεχνικό διευθυντή. Ναι ρε, το ξέχασα. Ξέχασα για τον τεχνικό διευθυντή. Έχει δίκιο ο φίλος μου εδώ πέρα ο Δημήτρης, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Θα το ρωτήσω αύριο. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής, είναι γενικός διευθυντής ανώνυμης εταιρείας της ΠΑΕ Ζάκητ. Δεν είναι τεχνικός. Το ξέρω το όνομα, αλλά δεν το λέω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου το Στάθη τον Μπάστε με την πιτσαρία Ντελάρτε. Στον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες στην Αγία Ελένη. Αγία Κατερίνη, συγγνώμη. Τον παλιό, τον φίλο μου τον Τάκη τον Κλαβά με τον Μάγκο στην παραλία του Τσιλεβί. Το καλύτερο καφέ της πολέως μας, Μουτσάρ Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα καφέ κάπου. Αυτό το καλό παλικάρι, τον Αλέκο Καλογέρι Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα Γκλωζάρα και στον Πλάνο. Το φιλαράκι μου το Δημήτρη του Καλογερία με τον Μπαρμπέρικο στην Οδό Αγιολοζάριο 117. Τον κόουτς της καρδιάς μας, το Στάθη του Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκινήτων Κάτω Λαμπίκο. Τον αδερφό πάνω απ' όλα Γιώργο Μουζάκη με το Βαλερόζο Αλεξάνδρο Μαγδόν τα 3. Φίλη μου τη Μαρία τη Βερζάγια, πρακτορείο εθνικό μεταφορών Λοποτέση. Τον αδερφό πάνω απ' όλα Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων. Και τον Ιώ Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Εκρή Κρίστη Ζάκυνθο. Πάντα μαζί μας η Ακαδημία του ΑΠ Ζάκυνθος. Η υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσου Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρντίνος, δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Η Ακαδημία τώρα που ανήκει στον Αεραστέχνη, στην ΠΑΕ, ειδού το ερώτημα. Έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Γελάω. Λοιπόν, οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο φίλος μας, ο γιοπόνος μας, στο Σαρακινάδο, γεια σου Παναγιώτη μου. Πάμε και στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, τον Πολέτσο, με διανομή τελευταίου μας στο Αργάσι, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλη, στα Τουρέικα. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Στράνη, στρωματοπία Ζακίθου, στο κάτω Γερακαρίο. Σε αυτό το όμορφο παλικάρι, το Βερίκιο, Ζάχαρμπαστίο Βερίκιο, Σόπιστε Δικητηρίο. Το φίλο μας το Κισάκη, τον Κλαβά και τον Μάριο τον Παγκαλή, με την εμπορική και χαρτικά απορρεπατικά χημικά πισίνα στον δρόμο του Λαγανά. Χαιρετίζουμε αυτό το καλό αγόρι, το Θοδωρή τον Ξένο, με το Βένους επί της Μπαρτσός Λεβί. Τα δύο καλά παλικάρια για συνεχάς από τα Βέρνα Δασκαλάκης, Παναγιώτης και Τάσης, Αγίου Λαζάρου 50. Τον αδερφό μας Σάκη Βούλτσο, Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Την Τερέζα και το Στάθη με το Ακροπολίο Πύλικα, Καλοβεδό 3. Το φιλαράκι μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο. Φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, περματογράφημα. Φυσικά και μαζί μας τα Βένα Διαχρονικό στο Σχουλικάδο. Ο παλιός είναι αλλιώς, Κώστας Πλάσας. Ακόρες οι δυσκολίες που είπαμε σήμερα, μια χαρά έτσι, ωραία τα είπαμε, ωραία τα σχολιάσαμε, τα πάντα όλα. Χτυπάει και το τηλέφωνο, έχουμε κλείσει τώρα βέβαια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

νόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τηλέφωνο λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία, στην Κηφισία σαν τμήματα, επίσης σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά. Ταξί φυτούς διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Για την οικονομική πολιτική της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εντάξει, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά την θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και τρία νεαέρια μέσα. 45χρονο Γεωργιανό συνέλαβαν στη Νέα Σμύρνη αστυνομική μετά από κλίση τη σύζυγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 σε εξέλιξη η αναμέτρηση Άρης Μαρκό. Μεταδίδεται απευθείας από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Sky 100,3. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν από τη γιορτή της Σοφίας και της πίστης και της ελπίδας και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε.
1: Ανάποδα, αγγλικά πήγες να το πεις,
0: Ναι, το 9-16.
1: Ναι,
0: εγώ ξέρεις, είμαι Άγγλος.
1: Βέβαια.
0: Και στα ραντεβού.
1: Οι άλλοι δεν το ξέρουν, εγώ να τους το πω.
0: Στα ραντεβού μου και σε όλα μου. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους αρκετή, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Μπορείτε να μας στέλνετε και να μας ενημερώνετε για το γίνεται με την κίνηση, γιατί ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί, ο κόσμος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητά του. Τηλέφωνο 210-4800-170-174, μέσω ίντερνετ σε διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Έχουμε, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, στην κακιά σκάλα τροχαίο Μενταλίκα, ένας ελαφρά τραυματίας στο τρίτο τούνελ που έχει γίνει το σήμερα, κινείται η αριστερή λωρίδα. Πλατεία Καραϊσκάκη, σύγκρουση 2 οχημάτων. Λεωφόρο Αλεξάνδρος, 2 μηχανές, σύγκρουση 2 ελαφρά τραυματίες. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, ό,τι ώρα κι αν είναι.
0: Και εκεί στην κακιά σκάλα περιμένουμε και ενημέρωση από την τροχαία, είναι πολύ πρόσφατο, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει, τι έχει γίνει. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν. Να είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, μην έχουμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, αν είστε κάπου στον δρόμο, γιατί δεν έχουμε και Viber 698-123-1003. Μας στέλνετε στο Viber ενημέρωση, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.
0: Αλλά για να μας στείλετε από το κινητό σας, θα πρέπει να έχετε παρκάρει το αυτοκίνητό σας. Τότε να στείλετε, γιατί το αυτοκίνητο ακόμα και στο φανάρι να είστε και να το χρησιμοποιείτε το κινητό σας. Τρώτε κλίση, αν υπάρχει κάποιος εκεί κοντινός τροχονόμος. Λοιπόν, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα βρίσκεται γύρω στα 108 δολάρια το βαρέλι. Είναι βέβαια πιο χαμηλά από το ιστορικό ρεκόρ του 2008 που είχε φτάσει 140 δολάρια. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν διάβασες και αν άκουσες ότι η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μετά τα drones και την επίθεση που κάνανε στο βασικό αγωγό. Ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε έτσι, θα γίνονται συσκέψεις κυβερνητικές, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι στη βενζίνη και έρχεται και το πετρέλαιο.
0: Ναι, το πετρέλαιο, όλη η τιμή επηρεάζει και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το 2008 που λέγαμε γιατί είχε φτάσει 140 δολάρια το βαρέλι, εκεί η αμόλυβδη, το 2008 μιλάμε, είχε 1,4 το λίτρο.
1: Ναι.
0: Το ρεκόρ, mm-hmm, το ιστορικό, είχε 1,4. Το 2022, που ήταν επίσης μια εκτόξευση, με 130 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη πέρασε τα 2 ευρώ. Είχε μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο η αύξηση του δικοφόρου κατανάλωσης, το ΦΠΑ κτλ. Έτσι λοιπόν η βενζίνη εκτοξεύθηκε, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που γίνανε μετά και βέβαια και με την Ουκρανία και όλο αυτό το. Και τώρα ας πούμε έχουμε ένα άγνωστο έδαφος, γιατί δεν ξέρουμε πότε τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη περίπτωση να, τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια, να περιορίσουν τις εξαγωγές οι Σαουδάραβες.
1: Ναι, είναι πολλά μαζεμένα. Είναι πολλά μαζεμένα που έχουν πέσει και πέφτουν όλα στο πετρέλαιο. Εμένα μου στείλε ένας φίλος μία απόδειξη χτεσινή από πρατήριο βενζίνης που έβαλε. Έβαλε 53 λίτρα βενζίνη. Και είναι τελική τιμή αξία καυσίμου 55-45, φόροι και δασμοί 59.
0: Ναι, είναι ο δικός φόρος κατανάλωσης.
1: Δηλαδή 55 βενζίνη, 60 ναι, φόροι. Το ξαναλέω, 55 βενζίνη, 60 φόροι. Πλήρωσε 115. Είναι φοβερό να είναι φόροι παραπάνω από αυτό που αγοράζεις. Το οτιδήποτε αγοράζεις.
0: Είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο δεν έχει λυθεί και απλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε γεωπολιτική, πληρώνουμε πολέμους, ισοτιμίες, μεταφορικά κόστη, πολιτικές αποφάσεις και βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν το βαρέλι πέφτει, η Αντλία δεν βιάζεται καθόλου να το ακολουθήσει, το βαρέλι που πέφτει. Βέβαια, όταν είχε γίνει το ιστορικό ρεκόρ του 2008, είχε πέσει πάρα πολύ γρήγορα το τιμή του πετρελαίου, είχε φτάσει σε 40
1: δολάρια
0: κάποια στιγμή. Οπότε ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα να είμαστε αισιόδοξοι αν αυτό το πράγμα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το θέμα αυτό που βλέπουμε δηλαδή και πώς το παρακολουθούμε, όλοι μας το παρακολουθούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όταν έχεις πολλές ώρες στην κίνηση, πολλές ώρες για να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις, πληρώνεις και πάρα πολλά.
1: Μα αφορά και τους ίδιους.
0: Πληρώνεις πάρα πολλά τα καύσιμά σου.
1: Τους ίδιους πρατηριούχους και αυτοί οι ίδιοι έχουν ακριβώς την ίδια, πώς το λένε, την ίδια αγανάκτηση.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Γιατί αυτοί τα ακούνε έτσι. Πάει ο πελάτης και βρίσκει μπροστά του τον πρατηριούχο και τα ακούνε.
0: Όμως ο πελάτης που τα πληρώνει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα ισορροπήσει, θα επανέλθουν οι τιμές αυτές στα νορμάλ επίπεδα των τελευταίων, ξέρω εγώ, ή πέρσι τουλάχιστον.
1: Ναι, πέρσι τουλάχιστον.
0: Αυτά τα νορμάλ επίπεδα. Ναι. Όχι πως είναι νορμάλ, ναι, ακόμα και 1,7 να πληρώνω στη βενζίνη και 1,8.
1: 1,7 θα είναι θαύμα, έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Εδώ θα δούμε 1,9 θα δούμε.
0: Δεν είναι νορμάλ επίπεδο. Τώρα πλέον βλέπεις και 2,2, βλέπεις διάφορα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σπάσει και το ρεκόρ της βενζίνης, της μέσης τιμής, αλλά. Ας ελπίσουμε να είναι για λίγο. Και έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέσα στον Οκτώβριο έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει εκτονωθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Θα έχουμε βρει μια λύση.
1: Ευτυχώς μάλλον είναι το. Πώς το λένε, μάλλον ο καιρός είναι με το. Όπως είπε και η Χριστίνα, ευτυχώς ο καιρός νομίζω είναι με εμάς. Είναι μπουνάτσα. Θα είναι μπουνάτσα ο καιρός. Θα είναι ζεστό. Ναι. Και δεν θα θέλουμε από Σεπτέμβριο, από τέλη Σεπτέμβριο, τουλάχιστον να μας δείχνουν τα πετρέλαια.
0: Περιοχές στην Ελλάδα που έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εδώ μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια καλή θερμοκρασία. Μπορεί όμως σε βόρεια Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές, να κάνει πάρα πολύ κρύο. Οπότε δεν τους πολύ αφορά το ότι, ξέρεις, εμάς έχει.
1: Ότι έχει εδώ πέρα
0: ζέστη. Ναι. Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει χαμηλές θερμοκρασίες και μονοψήφιες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ας λέει το τραγούδι, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μωρέ κάνει και παρακάνει.
0: Τον Ευροκόπη πόσο έχει, αν υπάρχει. Θα το βρούμε, ναι, τον Ευροκόπη. Το κλασικό Ευροκόπη.
1: Θα σε βρω εγώ και θα σου πω.
0: Ναι, ναι.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 5 και 4 λοιπόν στον Sky 100,3 Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτος, αδιόρθωτοι όπως πάντα. Να το θυμάστε αυτό ότι είμαστε αδιόρθωτοι, εμείς το έχουμε εμπεδώσει, το ξέρουμε. Ήρθε ο καιρός να το μάθετε κι εσείς. Λοιπόν, Ευρωκόπη Θοδωρή, έχουμε γύρω στους. Εντάξει, καλά πηγαίνει. Μέσο όρο 22 βαθμούς μέχρι στιγμής.
1: Α, μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι τον Ευρωκόπη πάνω. Και έχει μερική ηλεκτρική.
1: Το υψηλή το 22.
0: Είναι κανονική.
1: Όχι, όχι το υψηλή το 22.
0: Από
1: 9-22, ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί και έχει χαμηλές. Ναι, σωστά λες. Έχει από 10 μέχρι 24. Από 12 μέχρι 26. Αλλά είναι νευροκόπη, έτσι. Είναι νευροκόπη. Και είναι όμορφο το νευροκόπη. Λοιπόν, είμαστε 5 και 16 πρώτα λεπτά. Και μία πορεία που έχει πολλοί κόσμος μετά την πανδημία, φυσικά, είναι τελικά συμφέρει, βολεύει, μας αρέσει η τηλεργασία. Ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 100% ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 50% σπίτι 50%. Τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά? Λοιπόν, φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει και εσύ, έτσι, πολλοί κόσμος που λέει η πρώτη, ξέρεις, αντίδραση είναι ότι μια χαρά τα κάνουμε, γίνονται οι δουλειές από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για δουλειές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Έτσι, τώρα, αν είσαι γιατρός, δεν μπορείς να είσαι στο σπίτι.
1: Καλά, βέβαια. Τώρα μιλάς για υπαλλήλους εταιρείας.
0: Δηλαδή, όταν είσαι. Γραφείο, δουλειάς, γραφείο.
1: Όταν έχεις δουλειά δική σου, δεν σε νοιάζει αν θα είσαι από το σπίτι, αν θα είσαι. Πάντως, πολλές εταιρείες που το ακολουθήσαν αυτό το σύστημα στον κορονοϊό και το συνεχίζουν, έχουν προσαρμόσει ακόμα και τους χώρους εργασίας. Δηλαδή, ξέρουν πλέον ότι αντί για 50 εργαζόμενα θα δουλεύουν 40, έχουν μειώσει τα γραφεία και έχουν μειωθεί, ας πούμε, και οι θέσεις στο πάρκινγκ, για παράδειγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον ξέρουν ότι πλέον 40 θα πηγαίνουν στην
0: Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Κάποιοι μάλιστα μετακόμισαν και άλλαξαν, πήραν και μικρότερα γραφεία, μικρότερα κτίρια.
1: Αυτό
0: γιατί ξέρουν ότι.
1: Α, τα γνωρίζει από τις εταιρείες.
0: Από τις εταιρείες. Όχι,
1: από τον εργαζόμενο.
0: Όχι.
1: Πάρουν το γραφείο, δεν κάνουν ό,τι είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, οι έρευνες που γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε από ιατρικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιολογώντας λοιπόν αυτή την επαγγελματική ικανοποίηση με το να πηγαίνει στη δουλειά ή να μην πηγαίνει καθόλου. Έδειξε λοιπόν ότι τελικά ναι, οι περισσότεροι θέλουν να κάτσουν στο σπίτι. Στη μελέτη λοιπόν συμμετείχαν 1869 εργαζόμενοι που εργάζονταν πλήρως εξ αποστάσεως, 2% υβριδικοί, δηλαδή 50-50, και 3.700 εργαζόμενοι που ήταν από το χώρο εργασίας. Η ικανοποίηση λοιπόν.
1: Οι υβριδικοί πηγαίνανε στην πόλη με το νερό.
0: Ναι.
1: Με το νερό, με το ηλεκτρικό και μετά πηγαίνανε βενζίνη.
0: Κανονικά. Ναι, γιατί είναι και βενζίνη τώρα. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, ο μέσος όρος ήταν από 1 έως 5 στην κλίμακα βαθμολογία, πήρε 4,22 οι πλήρως απομακρυσμένοι από τη δουλειά. Αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι, 4,22. Η αμέσως μετά η υβριδική, η 50-50, δηλαδή λίγο σπίτι, λίγο γραφείο, ήταν 4,12. Ξαναλέω, 4,22 η καθόλου γραφείο, 4,12 η 50-50 και 3,89 αυτοί που ήθελαν αποκλειστικά το γραφείο.
1: Μέσα το 5, φαντάζομαι, μέχρι το 10.
0: Μέσα το 5, από το 1 μέχρι το 5. Ναι. Αυτό που βγήκε τελικά το συμπέρασμα είναι ότι δεν σημαίνει τελικά ότι η τηλεργασία είναι καλύτερη για όλους, αλλά δεν σημαίνει και ότι αν είσαι από το σπίτι χάνεις την επαφή, γιατί η έρευνα είχε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και αποδείχθηκε ότι και αυτοί που ήταν από το σπίτι είχαν την ίδια σύνδεση με το γραφείο σαν αυτούς που ήταν από εκεί πέρα. Γιατί μάλιστα τοποθέτησαν πιο πολύ. Γιατί ξέρεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, λες να περάσω μια φορά την εβδομάδα να δω τι κάνει.
1: Η φυσική παρουσία μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, συνεργασία, επαφή, αμεσότητα, αλλά επίσης παράλληλα σημαίνει χαμένες ώρες σε μετακινήσεις, διακοπές, άσκοπες συσκέψεις και μια κουλτούρα που αυτό είναι το σημαντικό, που μετρά περισσότερο το σε βλέπω από το τι πραγματικά παράγεις. Εκεί είναι η ουσία, δεν είναι ιδεολογία η τηλεργασία, είναι εργαλείο και μάλιστα σε δουλειές, σε άλλες δουλειές λειτουργεί εξαιρετικά και σε άλλες καθόλου. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν λένε ότι δουλεύουν καλύτερα, ισορροπούν καλύτερα τη ζωή τους, δεν αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένοι με τη δουλειά τους. Οπότε οι εταιρείες πρέπει τότε να σκεφτούν ότι πώς θα τους φέρουμε πίσω στο γραφείο, υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Και αν αρχίσουν πλέον να κάνουν την ερώτηση στον εαυτό τους, γιατί ακριβώς θέλουμε να επιστρέψουν. Δηλαδή, αν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει κάποιος, η εταιρεία αρχίζει και ρωτάει γιατί να επιστρέψουν.
0: Δεν
1: είναι και καλά, θέλω να σε βλέπω. Το θέμα είναι τι παράγεις. Αν εσύ, ας πούμε, παράγεις καλύτερα στο χώρο σου, Είναι καλό για την εταιρεία και για σένα βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: είναι το ζήτημα. Δεν είναι και καλά, έλα εδώ, να σε βλέπω κτλ.
0: Και ξέρεις κάτι, αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο. Εμείς το είχαμε ζήσει πάρα πολύ, πολύ έντονα. Αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο των γραφείων που ήταν, ξέρω εγώ, γραφεία από διαφημιστικές εταιρείες, από περιοδικά που υπήρχε το ξενύχτη. Το μόνιμο ξενύχτη. Μπαίνουμε σε ένα meeting 10 ώρα το βράδυ, βγαίνουμε 12, αράζουμε, δεν πάμε σπίτι κτλ. Τώρα είδαμε ότι χωρίς τέτοια ατελείωτα meeting, χωρίς brainstorming φοβερά, χωρίς να χρειάζεται να είσαι εκεί, μπορείς να αποδίδεις, να αποδώσεις μια χαρά και να μην ξεχνάς.
1: Έχουν αλλάξει πολύ αυτά. Δηλαδή πλέον κυτηρούνται όλα τα ωράρια. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ παλιά τακτική. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι η παρουσία δεν είναι από μόνη της απόδειξη παραγωγικότητας. Αυτό είναι το στοιχείο όλο, το οποίο μάλιστα το μάθαμε μετά την πανδημία. Πριν την πανδημία. Δεν υπήρχαν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Μετά την πανδημία αρχίζει και αναπτύσσεται αυτή η κουλτούρα της τηλεργασίας, που δεν απαραίτητα ότι πάω σπίτι μου για να λουφάρω, δηλαδή να μην δουλεύω και να κάνω. Δηλαδή, όταν αυτό το παραδοτέο έρθει στην ώρα του, τι σημασία έχει αν είσαι στο γραφείο σου, τι σημασία έχει αν είσαι στο σπίτι σου. Έχεις ένα παραδοτέο, μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα και ποιοτικό. Μιλάμε τώρα για ποιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μην είναι αρπαχτή που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Λευτέρης έστειλε φωτογραφία από την Κακιά Σκάλα που είναι όλα μποτιλιαρισμένα και μάλιστα είναι μπροστά στο τροχαίο. Ο Λευτέρης. Καλησπέρα και ο Μάρκος λέει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Κακιά Σκάλα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που στέλνει από Βοβούσα. Τώρα είναι 12 βαθμοί. Αργότερα θα πάει στους 6 με 7 βαθμούς. Μάλιστα. Πού είναι Βοβούσα, κάτσε να σου πω που είναι Βοβούσα.
1: Ο Πέτρος λέει. Καλά, αποκλήσεις της τροχέας, χορτάσαμε και όλοι έχουν γίνει αρνάκια. Το βλέπω κάθε μέρα στο δρόμο. Εγώ έχω μια μικρή έτσι διαφωνία σε αυτό. Το να οι παραβιάσεις στο κόκκινο καλά κρατούν. Έχουν μάθει οι οδηγοί που είναι πλέον οι κάμερες της τροχέας. Εκεί είναι όντως αρνάκια. Αλλά σε άλλους δρόμους όπου ξέρουν προς το παρόν, γιατί μπορεί αύριο να μπουν οι κάμερες της τροχέας εκεί. Γιατί ανακοινώθηκαν οι κάμερες που είναι. Δηλαδή το βλέπεις καθημερινά. Εγώ το βλέπω καθημερινά αυτό. Και κινητά στο αυτοκίνητο και να περνά το κόκκινο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει μόνο σε σημεία τα οποία ξέρουν ότι έχει κάμερα.
0: Θα τα τσακώσουν.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μεγάλη προσοχή με την ευκαιρία αυτό θα ήθελα να πω. Όλοι το ξέρουμε, αλλά θέλει λίγο. Πώς το λένε, όταν γίνει ένα ατύχημα και χτυπήσουν κάποιοι δύο άνθρωποι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σηκώνεται ένας και εγκαταλείπει το τροχαίο και φεύγει. Είδαμε σήμερα το πρωί ένα πατίνι που έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι. Τον γκρέμισε τον άνθρωπο, πέρασε με κόκκινο το πατίνι, με πέρασε με το μηχανάκι, τον γκρέμισε και σηκώθηκε και έφυγε. 99% δεν τη γλιτώνει. Θα σε πιάσουν παρακάτω και θα σου φορτώσουν και το τυπικό πάνω.
1: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία.
1: Και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί το κάνει κάποιος. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να το αναλύσει κάποιος και να καταλάβουμε γιατί το κάνουν έχει πολλούς λόγους. Αλλά αυτή τη στιγμή ο νορμάλ άνθρωπος δεν το κάνει ποτέ. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά αποκλίνουσες συμπεριφορές υπάρχουν παντού. Ναι. Αυτό είναι μια αποκλίνουσα συμπεριφορά την οποία εγώ δεν την μπορώ να την κατανοήσω, ούτε εσύ μπορεί να την κατανοήσεις. Μπορεί να την κατανοήσουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μας κάνουν μια ανάλυση γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Γιατί ας πούμε κάποιος εγκαταλείπει το θύμα του.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί λόγοι. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, ούτε μας ενδιαφέρουν φυσικά, ούτε μας ενδιαφέρουν
0: στη φάση. Οι λόγοι δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Δηλαδή υπάρχει η δικαιολογία και υπάρχει η αιτία. Η δικαιολόγηση και η αιτιολόγηση. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά όπως το είπες. Θα σε πιάσουν, ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται να την γλιτώσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που την έχουν γλιτώσει. Βλέπεις ακόμα και τώρα οικογένειες που αναζητούν ακόμα και ψάχνουν να δουν αν κάποιος είδε ένα δυστύχημα. Έχω δει περίπτωση, έχω γνωστού μου περίπτωση που ψάχνει χρόνια να βρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ψάχνει χρόνια να βρει κάποιον που να είδε και να είναι αυτόπτης μάρτυρας αυτού του δυστυχήματος.
0: Ναι, πόσες φορές έχουμε πέσει.
1: Το οποίο ας πούμε έχει ως αποτέλεσμα να χάσει ένα δικό του άνθρωπο.
0: Πόσες φορές έχουμε πέσει σε τύπο αγγελία, ας πούμε, σε post τώρα τελευταία, ας πούμε, στα social media που λέει αν ήταν κάποιος το βράδυ στη διασταύρωση εκείνη κτλ. Τίποτα.
1: Σου λέω για χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Περιπτώσεις που για χρόνια παραμένει στο σκοτάδι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά ας σκεφτούμε θετικά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν ενσυναίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σίγουρα και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό το βλέπουμε, ναι. Το βλέπουμε καθημερινά.
0: Απλά δηλαδή, για αυτούς που δεν έχουν την ενσυναίσθηση και σκέφτονται κάπως περίεργα, μήπως την κομπανίζω και την
1: κομπανίζω. Υπάρχει νόμος.
0: Σκέψω εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να ήσουν εσύ το ανάποδο από αυτόν που
1: χτυπήσει.
0: Σκέψω ότι μπορεί να είναι το παιδί σου. Φαντάζομαι δεν θα ήθελες να χτυπήσει το παιδί σου και ο άλλος που το χτύπησε να το εγκαταλείψει.
1: Αν δεν έχει ενσυναίσθηση ένας άνθρωπος, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Ναι. Εκεί υπάρχει ο νόμος. Που ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος και πάρα πολύ αυστηρός για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One...

Digital Theater Woodipot έρχεται από τις 12 Οκτωβρίου, το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic An Immersive Voyage. Είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκεάνο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει τον Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός, ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή. Ακόμα και online.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: 8 με 3, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο ατύχημα πριν από λίγο στην Αθηνών Κορινθού, στο ύψος της Κακιάς Κάλλιας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός Νταλίκας. Με τέμπο 2 είναι η κυκλοφορία στο σημείο. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρος, στο ύψος του Αρείου Πάγου. Τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ακινητοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό Κατερίνης η αμαξοστοιχεία του ΟΣΕ που εκτελούσε το δρομολογείο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Για τη μεταφορά των 86 επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Δύο ψήσεις του ίδιου νομίσματος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Sky 100,3 είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να σας μεταφέρουμε κάπου μακριά, σε ένα μέρος όπου είναι μια ταβέρνα που μπαίνεις μέσα και δεν σε πλησιάζει κανένας σερβιτόρος. Αντί για σερβιτόρο βλέπεις ένα μπλοκάκι και ένα στυλό, γράφεις μόνος σου την παραγγελία, την πας στην κουζίνα, στρώνεις το τραπέζι σου, παίρνεις τα ποτά σου και περιμένεις.
4: Από δεν μαγειρεύεις κιόλας, έτσι, ευτυχώς.
3: Αυτό όμως δεν είναι πείραμα εστίασης, είναι η ταβέρνα Γαλήνη στην Αστυπάλαια. Εκεί είναι η κυρία Μαρία που μαγειρεύει λοιπόν, γιατί κάποιος μαγειρεύει. Έχει στήσει λοιπόν ένα μαγαζί που λειτουργεί αλλιώς, χωρίς βιασύνη και κυρίως το πολύ σημαντικό, το οποίο μας λείπει πάρα πολύ, χωρίς τυπικότητες. Και υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη έκπληξη στο τέλος. Δεν ζητάς λογαριασμό, υπολογίζεις μόνος σου πόσο μπορεί να κόστησε το φαγητό που έφαγες και πληρώνεις. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει δηλαδή τιμοκατάλογος. Πληρώνεις αυτά που νομίζεις ότι πρέπει να πληρώσεις. Είναι αυτό που.
4: Το κοστολογήσεις όσο νομίζεις εσύ. Όσο νομίζεις εσύ, έτσι.
3: Είναι μια λέξη η οποία σήμερα μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ως πολυτέλεια και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι η εμπιστοσύνη. Δεν πας μόνο για να φας. Πας να συμμετέχεις, πας να βοηθήσεις ενδεχομένως και να θυμηθείς ότι η φιλοξενία είναι μια ιδιότητα ανθρώπινη. Δεν είναι αυτονόητη βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί η καθημερινότητά μας μοιραίο είναι και δυστυχώς ελέγχους, κανόνες, υποδείξεις, κάμερες από εδώ από εκεί, καχυποψία, τα έχουμε πει και πολλές φορές, σαν να πιστεύουμε ότι κάποιος μας επιτηρεί Γιατί κάτι θα πάει στραβά.
4: Εκεί λοιπόν. Ναι, γιατί το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι καχυποψία, ότι από πίσω κρύβεται μια απάτη, μια κομπίνα. Πρώτα μπαίνει το κακό και μετά το καλό. Αυτό, ναι.
3: Αυτή η Γαλήνη λοιπόν, η ταβέρνα η Γαλήνη, προτείνει ακριβώς το αντίθετο. Λιγότερος έλεγχος, μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί πρέπει στο τέλος να πληρώσουμε. Δεν είναι μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, ούτε να εξειδανικεύσουμε αυτή την ταβέρνα, αλλά. Η φιλοξενία δεν είναι μόνο κάτι επαγγελματικό. Είναι μια σχέση μεταξύ του ανθρώπου που μας εξυπηρετεί και εμάς που μας εξυπηρετεί αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι,
3: δηλαδή,
4: ναι.
3: Είναι σε μια εποχή που είναι όλα αυτοματοποιημένα, το να έχεις ένα καλό σέρβις, πολλές φορές δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το αναζητάς.
4: Ναι. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
3: Και επίσης, πρόσεξε αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να εμπιστευτείς έναν άγνωστο. Γιατί εγώ που θα πάω εκεί είμαι άγνωστος για την κυρία Μαρία.
4: Ναι.
3: Δεν με ξέρει.
4: Από το άκουσα.
3: Εγώ κάπου το είδα.
4: Σε έβγαλε και δρόμο.
3: Ότι εγώ θα την πληρώσω την κυρία Μαρία με το μισό που θα τη δώσω. Η κυρία Μαρία δεν ξέρει πώς θα την πληρώσω. Θυμάμαι μια ταβέρνα που πάρα πολύ παλιά στη Μύκονο, στον Πάνορμο, όπου δεν είχε ρεύμα. Και ήταν το hit του νησιού ότι. Πάμε στην ταβέρνα αυτή που δεν έχει ρεύμα. Τώρα βέβαια έχει γίνει λίγο trendy το να είναι χωρίς ρεύμα και αυτά όλα. Τότε απλώς δεν πήγαινε το ηλεκτρικό εκεί.
4: Ναι.
3: Κατάλαβες, δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε επιτευμένο ο άνθρωπος. Ξέρετε, φίλε, δεν έχω ηλεκτρικό εδώ. Τι να κάνω.
4: Είχε κάνει καζάνι από το σπίτι.
3: Τα ψήνω από εδώ, τα ψήνω από εκεί. Τι να κάνω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Και τότε φαινόταν

0: να το υπολογίσει το τραπέζι, θα αφήσει τι κοπέλε 30.
1: Τι παραπάνω μπορεί να αφήσει, δηλαδή δεν είναι.
0: Από όσο το υπολογίσει, θα πει. Βάλε και ένα δεκάρι
1: παραπάνω. Το πώ υπολογίζει ένα τραπέζι, άστο είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ειδικά στην Αθήνα, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Πώ υπολογίζουμε ότι κάνει ένα τραπέζι που θα πάμε και πώ τελικά μα έρχεται.
0: Κάνει, εντάξει, ναι.
1: Σπάνιο να έρθει λιγότερα από όσο υπολογίζει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ σπάνιο.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε...
1: και αυτό συμβαίνει ακόμα και στι διακοπέ μα. Βλέπει πλέον, α πούμε, πα διακοπέ σε ένα μέρο που πήγαινε παλιότερα, παιδί μου. Έχουν διπλασιαστεί τα φαγητά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά.
1: Φοβερό.

0: Αυτός λοιπόν της το χρόσταγε της Kate Bush να γίνει επιτυχία 40 χρόνια μετά αυτό το τραγούδι, από έναν φοβερό δίσκο με πολλές άλλες επιτυχίες, με πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια. Το Hounds of Love λεγόταν ο δίσκος. Το τραγούδι είναι το Running Up That Hill. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι το δεν, ξεχάσατε. Not που λένε, ξεχάσατε το δεν. Πήγε πολύ καλά ο δίσκος τότε, αλλά όχι όσο πήγε 40 χρόνια μετά, το 2025, με την σειρά που το φιλοξένησε. Για παίζα, Θοδωρή, που είσαι master των σειρών.
1: Τώρα που το είπες το master, η σειρά αυτή, το Stranger Things, επανέφερε το Master of Puppets τον Metallica. Και όχι απλώς τα επανέφερε, τα εκτόξευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις Kate Bush.
0: Τις Kate Bush, ήταν.
1: Ναι. Ευχαριστήσει, ας πούμε, τους Duffer Brothers, που ήταν η παραγωγή αυτής της σειράς. Γιατί την επανέφεραν σε δημοσιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατασυγκινημένη ναι. Ήταν. Πραγματικά οι δηλώσεις ήταν φανταστικές, ήταν κατασυγκινημένη. Και είναι από τα πράγματα τα οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην τέχνη ότι με κάποιο τρόπο ένα αριστούργημα δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Μπορεί να μην το χαρεί ο άνθρωπος που το δημιούργησε, μπορεί να περάσω πάρα πολλά χρόνια, αλλά το ίδιο το έργο θα βρει το δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και η επιστροφή του Run Up That Hill έδειξε αρκετές δεκαετίες αργότερα. Έδειξε ότι η πραγματική διάρκεια δεν χτίζεται με τη συνεχή έκθεση. Και χτίζεται όταν πραγματικά υπάρχει η ταυτότητα στη μουσική σου. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στη ζωή της Kate Bush. Ότι διάλεξε να μην είναι παντού. Και έτσι κατάφερε να μείνει. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Η Kate Bush είχε για μεγάλο διάστημα έβγαζε άλμπουμ, αλλά δεν είχαν ποτέ την απήγηση εκείνης της εποχής.
0: Είναι μια γυναίκα. Είναι μια γυναίκα η οποία εκτός από το ταλέντο, τη φωνή και τις συνθέσεις της, αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι και το ήθος της. Όλοι έχουν να πούνε ότι πόσο ηθικό πλάσμα είναι, πόσο ήρεμη, χαμηλών τόνων γυναίκα είναι. Και αυτό αποδείχτηκε ότι τη τα έφερε έτσι η ζωή, και αυτό το κομμάτι ξαναζεί, όχι μια δεύτερη ζωή, μια πρώτη. Τώρα τη ζει τη ζωή του.
1: Αυτό που είπε η Kate Bush όταν έκανε τις δηλώσεις που τη ρωτήσανε μετά είναι ότι το τραγούδι το γνώρισαν πλέον και νέες γενιές που ενδεχομένως εκείνη την εποχή δεν ζούσαν.
0: Ναι.
1: Μετά από 40 χρόνια ακούσε ένα κομμάτι και να σου αρέσει, είναι και μεγάλη δικαίωση για τον καλλιτέχνη. Και είναι αυτό που λέμε, γιατί που είπαμε και προηγουμένως για την Kate Bush, ότι ανήκε στην μουσική βιομηχανία, αν μη τι άλλο, αλλά ποτέ δεν έγινε προϊόν της.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έδειχνε αυτή τη ματαιοδοξία να είναι πάντα στα πράγματα κτλ. Και μάλιστα η Kate Bush κάποιο διάστημα είχε βγάλει και ένα πάρα πάρα πολύ ψαγμένο άλμπουμ, το οποίο πήγε χάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπα πολύ από πολύ τίποτα. Αλλά ήταν αυτό που ήθελε να βγάλει.
0: Ναι, ναι,
1: εκείνη
0: ναι.
1: την εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φανταστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στο Sky 100,3. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο site φυσικά του σταθμού. Πες την άποψή σου. Εκεί γράψτε μας τις καλησπέρες και ό,τι άλλο σας κάνει εντύπωση. Αλλά φυσικά και στο Viber 698 123 1003.

0: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centers of One.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Χα, ένας κύρος που μιλάει.
9: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ λοιπόν, Sky 100,3, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 13 λεπτά πριν από τις 6. Δεν έχουμε κανένα νέο από τα τροχαία. Είπαμε και στην Κάκια Σκάλα και στην Πλατεία Καραϊσκάκη τη σύγκρουση και με τις δύο μηχανές στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε, αν κάτι ξέρετε, μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες ή να μας πείτε νεότερα. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 στο Viber. Καλημέρα σε, καλησπέρα σε όλους. Αθανασία, μας ακούς χρόνια και μας εκτιμάς και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο κακόψυχος μας έστειλε ένα μήνυμα, νομίζω ότι το κάνει για πλάκα.
1: Ναι, ναι, και εγώ αυτό.
2: Είναι τρόλο κακόψυχος.
1: Ναι, είναι
2: τρόλο. Αν μας ξαναστείλει, θα σε αξιολογήσουμε.
1: Ναι, κακόψυχε, ναι. Πες να δούμε αν είσαι καλόψυχος τελικά, αλλά κάνεις κακόψυχα τρόλ. Λοιπόν, πώς το λένε, η συζήτηση του καλοκαιριού. Προς το τέλος του καλοκαιριού φυσικά ήταν η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, και τώρα έχουν μείνει τα απόνερα της Ιθάκης, τα απόνερα του ταξιδιού. Δηλαδή, πόσο η Οδύσσια του Νόλαν βοήθησε την Ελλάδα. Αν άνοιξε ένα παράθυρο στην Ελλάδα, το οποίο το ζητούμενο ήταν αυτό, όχι απλά να πούμε ότι αυτή η ιστορία έχει την Ιθάκη και το ταξίδι του Οδυσσέα να γυρίσει στην Ιθάκη και ποια είναι η Ιθάκη κτλ. Ούτε μόνο τουριστικά. Πώς μπορεί να αφήσει μια υπεραξία σε αυτήν εδώ πέρα τη χώρα, την οποία, όπως λένε οι επιστήμονες και μάλιστα ο Στράτιος Σχιαφολέας, ο οποίος μελετά αυτά τα θέματα, λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά, μην φοβηθείτε αν περάσουν και 5 και 6 μήνες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Πάντα θα υπάρχει χώρος και χρόνος για να αξιοποιηθεί η ταινία, αλλά
2: εννοεί με εισιτήρια και τα λοιπά και να έρθουν στην Ιθάκη.
1: Γενικότερα, ναι. Όχι μόνο στην Ιθάκη, να πάρει μια υπεραξία. Όλη η χώρα και πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ποιοι ελληνικοί οργανισμοί, λέει, και αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα και αυτοί εκτός Ελλάδος έχουν ακολουθήσει αυτό το τεράστιο κύμα, έχει γράψει. Πού είναι οι καμπάνιες που να επαγγελματίζουν πως αυτή είναι η Ελλάδα, πού είναι τα μουσεία, τα πανεπιστήμια, οι αποστολές ακόμα και επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η ταινία, όπως το λέει λοιπόν ο Στράτος, είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία, γιατί πρόκειται για λαχείο, για την Ιθάκη, για την γύρω περιοχή, για την Ελλάδα. Οι επισκέπτες μας που έρχονται στην Ιθάκη, αν ζητήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον Οδυσσέα, δεν θα βρουν αυτή τη στιγμή κάτι απάντηση. Λίγοι, μικροί και διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι θα μπορούσαν να βοηθήσει ένα ενιαίο website. Υπάρχουν ιδέες. Ιδέες υπάρχουν πολλοί. Αρκεί να μην χαθεί αυτή η ιδέα.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε παγκόσμια σύμβολα, δεν έχουμε πολλές φορές παγκόσμια στρατηγική. Και η επιτυχία της ταινίας δεν πρέπει να μεταφραστεί σε δωμάτια, τραπέζια, εισιτήρια. Γιατί τότε μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του υπερτουρισμού. Η πραγματική ευκαιρία είναι μεγαλύτερη. Είναι αυτό που λέμε το soft power. Να συνδεθεί διεθνώς η Ελλάδα, να ξανασυνδεθεί με τον Όμηρο, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά με πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφιακό πόρταλ για τον Οδυσσέα και την Ιθάκη, διαδρομές, χάρτες, ιστορικό υλικό, μόνιμες θεματικές ξεναγήσεις, συνεργασία υπουργείων, πανεπιστημίων, μουσείων, μια καμπάνια που να συνδέει και την ταινία αυτή, αλλά και άλλες που θα γίνουν στο μέλλον με τον πραγματικό τόπο και όχι μόνο με εικόνες card postal και επίσης σοβαρή. Προετοιμασία των υποδομών, ώστε η πιθανή αύξηση των επισκεπτών να μην μετατραπεί σε ένα κύμα υπερτουρισμού. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει ένα ετήσιο φεστιβάλ Ομήρου και κινηματογράφου στην Ιθάκη. Και θεματικά πακέτα που να συνδυάζουν την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και άλλους προορισμούς. Όχι απλώς να λες, ελάτε να δείτε που γυρίστε και η ταινία.
1: Ναι.
2: Είναι, ελάτε να δείτε, να ζήσετε το μύθο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί ο Νόλαν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έστρεψε την παγκόσμια προσοχή στην Ελλάδα.
1: Και έφερε και πολλά λεφτά. Στην Ελλάδα επένδυσε πάρα πολλά λεφτά.
2: Το θέμα είναι
1: αυτή την ταινία.
2: Αυτά τα λεφτά να μην έρθουν, ας πούμε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Η σειρά μας είναι τώρα να αποδείξουμε ότι ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προσοχή του κόσμου που έστρεψε ο Νόλαν στην Ελλάδα. Τη δουλειά του την έκανε ο Νόλαν με αυτό. Εντάξει, δεν την έκανε τσάμπα, έβαλε πολλά λεφτά.
1: Αλλά και
2: εμείς. Πρέπει να αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν χρειαζόμαστε πάντα ένα ξένο σκηνοθέτη για να μας δείχνει πώς πρέπει να γίνεται το marketing, το πολιτιστικό.
1: Ακριβώς.
2: Άρα λοιπόν, και ούτε να περιμένουμε τις ευκαιρίες. Πρέπει να τις σχεδιάζουμε τις ευκαιρίες. Είναι πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν σίγουρα, γιατί Έχει στηθεί πάρα πολύ ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο στρατός Σιαφολέας που λέγαμε προηγουμένως είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πόλεις που διεκδικούν Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει διδακτορικό σε στρατηγική τεχνολογία και άλλα πολλά. Κλείνει το μήνυμά του αυτό λέγοντας ότι η ταινία, φέρνει παράδειγμα δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η ταινία έχει δημιουργήσει περιέργεια για την Ελλάδα όπως είχε κάνει το Game of Thrones για την Κροατία και τον Ντουμπρόβνικ. Με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον τουρισμό της χώρας αυτής. Αυτό το ενδιαφέρον δεν εξατμίζεται σε μια χρονιά. Αν φροντίσει η Ελλάδα φυσικά να το συντηρήσει.
2: Και στην Ισπανία αξιοποιούν τις τοποθεσίες και του Game of Thrones και άλλων σειρών. Το έχουν κάνει δηλαδή εκεί, και φαντάσου, ας πούμε, και στον Ντουμπρόβνικ που έχουν γυριστεί πολλές σκηνές του Game of Thrones. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο και το Game of Thrones ήταν μυθοπλασία.
1: Ναι.
2: Τώρα μιλάμε για τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ελληνικό προϊόν. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν είναι να ευχηθούμε ότι σε 5 χρόνια θα βγει, ξέρω εγώ, ο Σκορτσέζε, που τον αγαπώ πάρα πολύ, έχει μεγάλο Σκορτσέζε, και να κάνει μια ταινία για, για τον Όμηρο.
1: Ναι,
2: για την Ιλιάδα, ξέρω.
1: Είναι τα οφθαλμοφανή, ας πούμε.
2: Πρέπει δηλαδή, είναι πράγματα. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε για την ιστορία, και επειδή έχουμε τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα μας υποστηρίξει στην επιστροφή των εκλεπτών του Παρθενών, όμως όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας του, το γύρισε πάρα πολύ και είπε ότι είναι απόφαση πάλι του Βρετανικού Μουσείου. Και το παράδοξο με τα κλειδιά του Παρθενώνα είναι ότι όσο περισσότεροι Βρετανοί συμφωνούν να επιστρέψει στην Αθήνα, τόσο πιο δύσκολο φαίνεται για ένα Βρετανό πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση. Ενώ βγαίνει ο Βρετανικός λαός και λέει: δώστε τα κλειδιά στον Παρθενώνα, πίσω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Βλέπεις ότι δυσκολεύεται ο Μπέρναμ να το κάνει. Ναι, είναι το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, να σας τα δανείσουμε. Τι, να μας τα δανείσετε και να αποδεχτούμε ότι είναι δικά σας. Είναι δυνατόν.
1: Απαγορευτική λέξη τώρα. Ο δανεισμός, ας πούμε, σε αυτά τα κλειπτά.
2: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πολιτικής απόφασης πλέον στο Λονδίνο. Ποιος θα πάρει την απόφαση. Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο καθόλου γιατί ξέρουν όλοι και εμείς που είμαστε απ' έξω και εκείνοι που το ζουν εκεί, ότι αν ξεκινήσουν και δίνουν γλυπτά έργα σε χώρες από τις οποίες τα έχουν πάρει, θα πρέπει να κάνουν μια γενική μοιρασιά και θα τους μείνει το Βρετανικό Μουσείο μόνο να τρέχει εκεί σε κάτι
2: κατηγορία. Γίνονται πραγματάκια, γίνονται πραγματάκια. Δίνουν κάτι πραγματάκια, αλλά πολύ λίγα. Η αλήθεια είναι. Πάντως, σε έρευνα που έγινε πριν από κάνα χρόνο περίπου, το 56% των Βρετανών δήλωνε υπέρ της επιστροφής.
1: Ναι.
2: Και το 22% μόνο υπέρ της παραμονής στο Λονδίνο.
1: Ναι. Καταλάβεις, είναι μεγάλα νούμερα. Είναι μεγάλα νούμερα και για Βρετανούς, έτσι.
2: Ας κάνουν δημοψήφισμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Μετά το Brexit.
1: Που είχε την τεράστια επιτυχία, να κάνουν ένα δεύτερο παιδί.
2: Και να μεσολαβήσουμε εμείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε, παιδιά, αν ψηφίσετε να έρθουν τα γλυπτά πίσω, εμείς θα ψηφίσουμε να ξαναμπείτε στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία, ναι.
2: Εμείς μας
1: στηρίξουμε. Ωραία, ωραία. Deal, ωραία. Ή να κάνουμε εμείς τον δικηγόρο του διαβόλου. Μόλις πάνε να πούνε το ναι, να επιστραφούν, λέμε τώρα. Όχι, να λέμε εμείς. Σίγουρα, είστε σίγουροι.
2: Ναι.
1: Ρε παιδιά, σκεφτείτε το λίγο ακόμα. Ωραία, περνάνε εδώ τα μάτια.
2: Θέλω να δω τον πρωθυπουργό που θα το κάνει αυτό που λες.
1: Ποιο πρωθυπουργό, τον εκεί.
2: Τον εδώ.
1: τον εδώ.
2: Το να σκεφτούμε.
1: Τον εδώ, εντάξει, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Έτσι.
1: Για τον εδώ.

0: Εδώ λοιπόν είναι, δεν είναι μόνο U2, είναι U2 με τον BB King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Το Rolling Stone τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimmy Hendrix. Μόνο πίσω από τον Jimmy Hendrix. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Jimmy Hendrix, θα ήταν μακράν πρώτος στη λίστα των καλύτερων κιθαριστών στον κόσμο.
1: Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια του Νότου, του Αμερικανικού, δούλεψε πάρα πολύ, κουβάλισε δυσκολίες σε μια εποχή που ήταν γεμάτη φυλετικές ανισότητες και κατάφερε, αυτή είναι το μεγάλο στοιχείο της επιτυχίας του, κατάφερε να γίνει από τους πιο αναγνωρίσιμους μουσικούς του κόσμου μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί μιλάμε τώρα για τον Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε αυτά τα βιώματα που είχε ο BB King.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να
0: με τη Λουσίλ την κιθάρα του. Λοιπόν, μας άρεσε όλη αυτή την ωραία και την υπέροχη μουσική.
1: Στο Walking Dead, Λουσίλ δεν λέγανε εκείνο το ρόπαλο που είχε ο Νίγκαν. Ο Νίγκαν.
0: Δεν σα είπα εγώ ότι είναι μάστερ εδώ πέρα στη σειρή.
1: Λουσίλ.
0: Και ακόμα δεν έχετε δει, και δεν έχετε ακούσει τίποτα. Αδιόρθωτος.
1: Λοιπόν, οι αδιόρθωτοι λοιπόν από το Sky 100,3. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 6. Φεύγουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και είμαστε μαζί πάλι αύριο. Τι ώρα?
0: Στις 5 με 6 το απόγευμα, εντάξει. Θα το εμπεδώσουμε και πού θα πάει.
1: Έτσι λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματα και που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
6: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκη εδώ, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
10: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα

σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρίου Πάγου. Ελαφρά τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια» θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά στο φόβο. «Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Πάλση για τον Sky, που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης, όπου θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται κοντά στα $106 ανά βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες. Νωρίτερα οι Χούθοι δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία με τη συνδρομή πυράβλων και ντρόουνς σε ανταπόδοση πλήγματων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Ιεμένη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζήτανε να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο της ΑΔΕ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Την ίδια ώρα η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Με τη νέα ρύθμιση, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ, η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί διαμορφώνεται στα 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει το Συνδικάτο των Ταξί, είναι αποτέλεσμα της συζήτησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα ισχύσει αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα μετά από κλίση της συζύγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ζάκυνθο για πέμπτη μέρα αγνοούνται τα ίχνη μιας 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με 2-0, ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πλέον, για πρώτη φορά, ο Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει απειλή τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει. Αυστηρό μήνυμα εκπέμπουν οι Βρυξέλλες που μιλούν για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.
3: Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, καζους μπέλι, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
0: Πρόκειται για μία από τις συνήθεις πρακτικές των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο τις τελευταίες μέρες με την προκλητική στάση της Ελλάδας και με την Ελλάδα να βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αυτή η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
0: Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές. Θα συμμορφωνόμαστε πάντα με τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ωστόσο, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας.
1: Η δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
0: Στα ελληνοτουρκικά λοιπόν
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η διατύπωση. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, τον αναλυτή μας Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά και τον Γιάννη Σουλιώτη για το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Το Χακάν Φιντάν αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί, μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Που πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα, δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την άλλη να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως, όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε, δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το δούμε. Πάντως, από τον Ερντογάν, τον Τσιδίκ και τον Φιντάν, έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ήταν στρατιωτικοποιημένη, η Σάμος ήταν στρατιωτικοποιημένη, το Καστελόριζο ήταν στρατιωτικοποιημένο. Η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και την ασφάλειά της.
6: Είναι τα πρόσωπα, όπως μας τα είπες, είναι η αλληλουχία των γεγονότων, είναι και μόνο τυχαία, δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε όλα αυτά. Κωνσταντίνε, ακούσαμε και τον Μανώλη, είναι μια συνειδητή απειλή και γίνεται για πρώτη φορά. Αναλλάζει λοιπόν το δόγμα, το οποίο σημαίνει τι και πώς θα πρέπει να το αξιολογήσει και η Αθήνα.
7: Η μεγαλύτερη απειλή, λένε, για την Τουρκία είναι πράγματι η εγκατάσταση Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στην ελληνική νησιωτική χώρα, κυρίως γιατί αυτό δίνει ένα προβάδισμα στην Ελλάδα. Και γιατί καθιστά την Ελλάδα, δεν θα πω απροσπέλαστη, αλλά πάντως πάρα πολύ ισχυρή ως προς την αποτροπή της. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία λέει σήμερα ο Φιντάν, πράγματι αποτελούν, θα έλεγα, συνιστούν μάλλον αλλαγή υποδείγματος και γίνονται για δύο λόγους που είναι και οι δύο για μελλοντική χρήση. Ο ένας είναι για να μπορεί η Τουρκία να έχει μία έξωθεν καλή μαρτυρία σε περίπτωση που κληθεί να αντιδράσει βρισκόμενη δήθεν σε αυτοάμυνα ή τέλος πάντων να αντιδράσει δείχνοντας.
6: Είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο?
7: Δεν θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όχι. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Τουρκία να προσπαθήσει να αποτρέψει και το έχει ξεκινήσει ήδη με κάθε τρόπο την εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά.
6: Αυτό εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Κωνσταντίνα.
5: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Δεν σας ακούω και. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλει να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα στα ελληνικά.
6: Σύμφωνα, αυτό είναι ένα σκεπτικό, Μανώλη. Κωνσταντίνα, σε ρώτησε αν πιστεύεις ότι εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Αν θέλω να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις μένουν στα λόγια μόνο.
7: Επιτρέψτε μου να πω, Λένα, ότι ο δεύτερος λόγος μελλοντικής χρήσης έχει να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας. Αν δηλαδή ο Ερντογκάν θέλει να επικαλεστεί μία κρίση ή μία απειλή απέναντι στη χώρα για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κατέλθει σε τρίτες εκλογές χωρίς να το έχει πράξει αυτό ή να αλλάξει το Σύνταγμα. Μάλλον οι πρόωρες εκλογές είναι το πιθανότερο σενάριο. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μένει σε ρητορικό επίπεδο. Όταν θα ξεκινήσει μέσα στο 2027 η εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων, τότε εκεί μπορεί να δούμε πράγματι αντίδραση επί του πεδίου που δεν θα είναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σόνι και ντε, τόσο δυναμική ώστε να μας οδηγήσει σε μια κρίση. Θα είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να καταδείξει ότι θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να προβεί σε κάποιες ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες θα καταδείξουν είτε μέσα από στρατιωτικές ασκήσεις, είτε μέσα από άλλες ενέργειες, ότι η ίδια έχει τον κυρίαρχο ρόλο και τη δεσπόζουσα θέση την κατέχει σε σχέση με το Αιγαίο, ακόμα και τα ελληνικά νησιά.
6: Μανώλη, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά της τουρκικής πολιτικής, γνωρίζεις πολύ καλά και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, όταν είναι σε μια προεκλογική φάση, πόσο πρόσμενο, πόσες εκπλήξεις μπορεί να έχει όλο αυτό?
5: Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να επιλύσει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το κουρδικό. Μέχρι και για τον Ότζαλάν συζητούν εδώ τι θα γίνει, αν θα έχει μια δική του βίλα κτλ. Υπάρχει ένα εθνικιστικό κίνημα που δεν είναι ικανοποιημένο από όσα συμβαίνουν. Αλλά νομίζω στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, επειδή κλείνει ένα μέτωπο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρεί ένα πολύ σημαντικό μέτωπο αυτό, τη θεωρία της περικύκλωσης του Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Σε αυτό εστιάζει την προσοχή της και θα προσπαθήσει να μην πετύχει αυτή η περικύκλωση τουλάχιστον όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε, μπροστά μας έχουμε διάφορα ζητήματα που πρέπει, χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση.
6: Και ένα νομοσχέδιο προσεχώς της Γαλάζιας Πατρίδας.
5: Ακριβώς, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, η πόντιση καλωδίου, τα σενάρια που είχε αναφέρει και ο κύριος Φίλης για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια σε κάποιες περιοχές, αλλά και όταν θα έρθουν τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ στα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά πάντα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, γιατί υπάρχουν και οι διπλωμάτες των δύο χωρών και οι πολιτικοί που πολλές φορές βρίσκουν λύσεις. Ας αισιοδοξούμε τουλάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση.
6: Το καλώδιο, Κωνσταντίνε, με γαλλική υπογραφή. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να είναι ένα πρώτο crash test αυτής της έντασης, πώς διαμορφώνεται και πώς μπορεί να εξελιχθεί.
7: Μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Λένα, την οποία θέλω να τσεκάρει και ο Μανώλης, που έχει πάντα έγκυρο ρεπορτάζ, είναι ότι θα έρθει μεν το νομοσχέδιο στις επιτροπές στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρομαι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει κάποιους μήνες, δηλαδή να μην οριστικοποιηθεί πριν από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το δούμε αυτό. Ως προς το καλώδιο, είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει, προφανώς με γαλλική υποστήριξη, αλλά κυρίως ελληνική θα είναι υποστήριξη επί του πεδίου. Εκεί η Τουρκία δεν πιστεύω, Λένα, ότι θα φτάσει στο σημείο της παρέμβασης. παρεμπόδιση του γαλλικού πλοίου, θα φέρει γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα. Πιθανότατα το πλοίο αυτό θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, το αργότερο τους επόμενους μήνες. Δεν θα το επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, αλλά εκτιμώ ότι θα θελήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, για να καταδείξω ότι αυτή κατέχει τη δεσπόουσα θέση. Άρα, όχι παρεμπόδιση, παρενόχληση του πλοίου, ναι, αλλά άλλες ενέργειες οι οποίες θα αυξήσουν το κόστος για την Ελλάδα σε σχέση με την επιλογή να προχωρήσει με το GSI.
6: Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει ο Γιάννης Σουλιώτης. Κλείδωσε η επίσκεψη κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας, Γιάννη.
8: Λένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται, εκτός απρόοπτου βέβαια, να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν, εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Ελένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους, και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα.
6: Μανώλη, σου αναθέτουμε ρεπορτάζ να μάθεις αν ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί και την Άγκυρα μετά την Αθήνα.
5: Αυτό αναρωτιόμουν. Αυτό αναρωτιόμουν.
6: Είναι το επόμενο σου ρεπορτάζ. Και Κωνσταντίνε, να ρωτήσω τώρα. Η επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τι επίσκεψη είναι και τι μήνυμα στέλνει με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας?
7: Καταρχάς, διαβάσαμε ο ένας σκέψη του άλλου, γιατί και εγώ το πρώτο που σκέφτηκα είναι κατά πόσο θα το συνδυάσει με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία.
6: Δεν μας το έχει πει.
7: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είναι προφανώς σημαντική, γιατί πρέπει να πούμε, Ελένα, και να παραδεχτούμε ότι η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άμεσους διάβλους επικοινωνίας με την Αμερικανική κυβέρνηση συνολικά. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα και προφανώς μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, αλλά όχι σε επίπεδο ηγετών. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα. Τα θέματα τα οποία έθιξε και ο κύριος Σουλιώτης είναι ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με την Αμερικανική πλευρά. Το σημαντικό για μένα είναι, προφανώς θα συζητηθούν και τα περιφερειακά ζητήματα, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση σε μια κρίσιμη στροφή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και βέβαια να έχουμε κατά νου ότι είναι λίγες οι φορές πλέον που βγαίνει εκτός Αμερικής. Είναι κυρίως μένει στην Ουάσιγκτον, μένει στον Λευκό Οίκο γύρω από αυτόν, γιατί πρέπει κάποιος να συγκρατεί και να φρενάρει και τον Αμερικανό πρόεδρο.
6: Δύσκολο project και αυτό.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια αδίλεπτη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος, καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνι Πλέσας.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 8 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τα ευρήματα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης της Pulse για τον Sky. Στο στούντιο μαζί με τη Λένα Φλιτζάνη, ο επικεφαλής της Pulse Γιώργος Αράπογλου και ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς.
1: Από 13 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έγινε η συλλογή των στοιχείων. Περιμέναμε να ολοκληρώσει τη συνέντευξή του και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την Κυριακή το μεσημέρι και συμμετείχαν 1.106 ενήλικοι συμπολίτες μας με δικαίωμα ψήφου.
2: Άρα είχαν χρόνο να εμπεδώσουν τα μέτρα. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς τα μέτρησαν και το πώς τα ζήγησαν. Ε?
1: Έτσι ακριβώς, έχουν εικόνα τουλάχιστον συνολική και των τριών αρχηγών και αρκετό χρόνο πιστεύω μέχρι και χθες που κάναμε τη συλλογή των στοιχείων να αφομοιώσουν ό,τι οι τρεις ανέφεραν.
2: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα.
3: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ. Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη. Και αξιολογήσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, 25% απάντησε θετικά, το 57% αρνητικά. Το δυνατό χαρτί του Αλέξη Τσίπρα, ο δημόσιος τομέας. Και για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα, αξιολογήσαμε και μετρήσαμε για το χώρο της κεντροαριστεράς. Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας σερίζουν για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Επομένως έχουμε να δούμε ποιος από τους δύο κερδίζει το μας. Και βλέπουμε εδώ τα ποσοστά που συγκεντρώνουν. Το παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας, Αλέξη.
7: Ναι, βέβαια είναι ένα ντέρμπι πρέπει να πούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε. Να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον εδώ η ανάλυση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός εκεί που έχει μεγάλο πλεονέκτημα είναι στους συνταξιούχους, δηλαδή στους ηλικιωμένους, ένας ηλικιακός παράγοντας υπάρχει οπωσδήποτε εκεί. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι το πόσο κοντά είναι ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Μητσοτάκη, στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με φνιδιάζει, γιατί δείχνει ότι κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ή κάτι από αυτά που είπε, μίλησε σε κάποιο κόσμο που δεν είναι η κλασική δημόσια υπάλληλη, που βεβαίως είναι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που είδαν θετικά την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ. Αυτό πραγματικά εμένα μου κάνει εντύπωση.
2: Γιώργο, τι λες?
1: Λένα, είναι ακριβώς όπως διάβασες τα στοιχεία και μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το Exit Poll. Νομίζω ότι δείχνει ένα μοίρασμα της απήχησης των πολιτικών αρχηγών και κυρίως το συμπέρασμα είναι, νομίζω, ότι και οι τρεις αρχηγοί πήγαν αρκετά καλά, αφού τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης υπερβαίνουν τα ποσοστά των κομμάτων.
7: Πάντως εδώ αποδεικνύεται, βλέπω Γιώργο, αυτό που έχεις δείξει στις έρευνες και παλιότερα, ότι ουσιαστικά η ΔΕΘ δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, άντε να κερδίσει μια μονάδα η κυβέρνηση από τα μέτρα και ίσως όταν μπουν τα λεφτά στην τσέπη, τότε να το καταλάβει περισσότερο ο ψηφοφόρος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξη. Το έχουν επιβεβαιώσει οι προηγούμενες χρονιές. Είχαμε δει και πέρυσι να μην υπάρχει σημαντική διαφορά. Θα δούμε φέτος αν στην πρόθεση ψήφου υπάρχει διαφορά και να υπάρχει επίδραση όταν αρχίσουν τα μέτρα πλέον να γίνονται αντιληπτά. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.
2: Πριν δούμε τη συνολική εικόνα για την κεντροαριστερά, Αλέξη, το ποσοστό που συγκέντρωσε Αλέξης Τσίπρας έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, πού πιστεύεις βασίζεται, ποιον κόσμο έχει πείσει περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας και αν έπαιξε ρόλο και η εμφάνισή του στη διεύθυνση αυτό, αν άλλαξε εκεί το κλίμα ή ήταν εξ αρχής αυτό?
7: Νομίζω ο κ. Τσίπρας έχει ένα προτέρημα, αν θες ένα πλεονέκτημα, μάλλον ότι έχει κυβερνήσει και αυτό παίζει ένα ρόλο επασφετώσει στην απήχηση που έχει. Και το γεγονός βεβαίως ότι όλοι περίμεναν την πρώτη εμφάνιση για την περσινή δεν ήταν ουσιαστικά, ήταν μια ομιλία ξεκάρφωτη. Φέτος όλοι περίμεναν τι μέτρα θα πει και νομίζω υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό δηλαδή ο παράγοντας του καινούριου αν θες ή της επανεμφάνισης έπαιξε ένα ρόλο.
2: Η συνολική εικόνα πώς τους αξιολογήσατε και τους τρεις. Κυριάκος Μητσοτάκης 32% θετικά, οι θετικές απαντήσεις εδώ, Νίκος Ανδρουλάκης 25%, Αλέξης Τσίπρας 25%, εδώ έχουμε μία ισοψηφία, έχουμε όμως και ένα ποσοστό του Πρωθυπουργού Αλέξη, το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να μετρήσουμε την απόστασή του από τους πολιτικούς του αντιπάλους και αν με αυτή την εικόνα αξιολογείται ότι ήταν εν τέλει μια καλή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση.
7: Εγώ θα λέγαω ότι ήταν μια ουδέτερη εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι, ούτε κέρδισε τίποτα, ούτε απόθεσε κανέναν. Βλέπω αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα, το οποίο το βλέπουμε και στις υπόλοιπες νομίζω κάρτες. Και αυτό που θα δούμε σε αργότερα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το ότι ο κύριος Τσίπρας στο θέμα της ακρίβειας παίζει έτσι ένα ρόλο.
2: Σε όλους.
7: Ναι.
2: Γιώργο, η απόσταση αυτή είναι μια απόσταση που θα περίμενες και για την ισοψηφία τον Ανδρουλάκη και Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την απήχηση που έχει σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το ποσοστό του κόμματός του. Θα δούμε στην πρόθεση ψήφου πόσο είναι, αλλά θυμίζω ότι τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία είχε 26% στην πρόθεση. Βλέπουμε δηλαδή ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο το ποσοστό των δύο αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι τα ποσοστά τους είναι πιο χαμηλά.
2: Περίμενε ότι θα ήταν μεγαλύτερη η μεταξύ τους διαφορά.
1: Η μεταξύ τους διαφορά και υπάρχει μια ερμηνεία την οποία όμως δεν θα βγει. Για στο να τη δώσω, θα τη δούμε στη συνέχεια.
2: Θα τη δώσω, θα την κρατήσεις. Ναι.
7: Βλέπουμε, γιατί αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε σε σύγκριση, δεν θα το πούμε τώρα προφανώς, στην πρόθεση ψήφου.
1: Ακριβώς.
7: Δεν υπάρχει κάτι,
1: και ένα πολύ,
7: ένα παράδοξο.
1: Νομίζω ενδιαφέρον συμπληρωματικό ερώτημα που θα το δούμε στη συνέχεια, που το επιλέξαμε μαζί με τους ανθρώπους του Sky. Θέλω απλώς να αναφέρω ότι τα ποσοστά τους είναι ακόμα υψηλότερα από τα ποσοστά των κομμάτων τους. Άρα νομίζω ότι γενικά ό,τι άκουσαν οι πολίτες από τους τρεις αρχηγούς άρεσαν. Έστω και αν δεν τα θεωρούν επαρκή, άρεσαν και φαίνεται αυτή η ψηφία των δύο αρχηγών, όπως επεσήμανες και στους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς, να μεταφέρεται και εκεί στη κεντροαριστερά. Όντως είναι λίγο πιο ψηλά ο Αλέξης Τσίπρας. Στο κέντρο φαίνεται να περνάει λίγο πιο μπροστά ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην αριστερά φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας να υπερέχει σημαντικά.
2: Λοιπόν, ένα είναι πώς αξιολογούμε την εμφάνιση του εκάστοτε πολιτικού αρχηγού και ένα δεύτερο, πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες τους. Εδώ λοιπόν λέμε πώς ακούστηκαν, πώς εμπεδόθηκαν. Το 30% λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρκετά, πολύ ως απόλυτα. Αρκετά, πολύ ως απόλυτα για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 16%. Για τον Αλέξη Τσίπρα το ποσοστό αυτό είναι το 17%. Καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πέρα τα ποσοστά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Αλέξη.
7: Ναι, και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά Τσίπρας και Ανδρουλάκης, με τον Πρωθυπουργό να είναι βεβαίως αρκετά μπροστά.
2: Είναι κάποιος που έπεσε λιγότερο?
7: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα ίδια. Εγώ δεν βλέπω καμία μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο, να είσαι.
1: Βλέπω τα ποσοστά των κομμάτων τους ουσιαστικά, αλλά βλέπω και τη διαφορά εδώ με τον Πρωθυπουργό να μεγαλώνει. Άρα θα έλεγα ότι το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού, αυτό που κέρδισε από τη ΔΕΘ, δεν ήταν τόσο ότι υποσχέθηκε.
7: Το οποίο λίγο το ακυρώνει η επόμενη κάρτα.
1: Ενδεχομένως.
2: Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στην προηγούμενη που αξιολογούμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Τουλάχιστον για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ πιο πάνω το ποσοστό τους από όταν ρωτάμε εάν τα μέτρα που εξήγηλαν, οι προτάσεις τους, είναι ρεαλιστικές. Εκεί είναι μεγαλύτερες οι διαφορές σε σχέση με τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτό που επισημαίνει η Λένα νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Άρεσαν και των τριών. Αλλά όταν έρχεται η συζήτηση στο πιανού είναι πιο ρεαλιστική η στόχη, σε ποιον πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσει, εκεί φαίνεται ο Πρωθυπουργός να υπερέχει σημαντικότερα.
7: Όπως είναι δικαιολογημένα καχύποπτος, θα έλεγα.
2: Έρχεται όμως το ερώτημα που λες, Αλέξη, για την ακρίβεια. Ποιο από τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%. Το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη αυτή απάντηση, αλλά ο Κανένας δεν διοικεί η Αλέξη, άρα το τι γίνεται?
7: Εδώ νομίζω ότι είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, το θέμα της ακρίβειας. Πιστεύω ότι θα είναι το τεράστιο θέμα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και βλέπουμε βέβαια το θυμό να κρύβεται στο 31%. Έτσι, υπάρχει ένα 31% του κόσμου που λέει ότι κανείς δεν έχει πρόβλημα της ακρίβειας, εμείς το ζούμε, το βιώνουμε και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι για μένα ένα κλειδί, αν θες, για να εξηγήσει και την αντιστημικότητα που ενδεχομένως θα δούμε αργότερα.
2: Γιώργο, επειδή το ποσοστό εδώ το 31% είναι αρκετά υψηλό, μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι που δεν έχει γίνει σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης μηχανισμών στην αγορά, που μπορεί αυτό το ποσοστό να αλλάξει άρδιν την εικόνα σε ένα μήνα, για παράδειγμα, σε δύο, σε τρεις, μέχρι να πάμε σε εκλογές?
1: Λένε κάτι δραματικό, να διαφοροποιήσει δραματική. Δεν θα ήμουν αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει. Όπως είπε ο Αλέξης, δείχνει έναν έντονο προβληματισμό και αμφισβήτηση. Τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, τους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
7: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
2: Αλέξη, ωστόσο η κριτική μετά τη ΔΕΘ ήταν ότι, όχι ότι ακούσαμε μέτρα για την ακρίβεια και δεν τα αξιολόγησε ο κόσμος καλά, είναι ότι δεν ακούσαμε μέτρα. Επομένως, εδώ πέρα, το πόσο ρεαλιστικά και το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσουν

0: κάτι μυστικά κλειδιά τα οποία παλιότερα μας εξηγούσε τα πράγματα, που έλεγαν, αν θυμάμαι καλά, ότι στο σίγουρα ναι, υπολογίζουμε ένα 80%
1: άψογος,
0: έτσι άψογος, ότι θα ψηφίσει στο τέλος.
1: Θα γίνει πρόθεση.
0: Και από το 7% μπορεί να είναι ένα 30%, κάπου εκεί.
1: Ένα αξιόλογο κομμάτι, αλλά όχι πλειοψηφικό.
0: Ωραία. Για πες μας λοιπόν πόσο μας βγάζει τώρα αυτό, έτσι,
2: για εκτίμηση περίπου. Μην σε ζωρίσουμε πολύ.
1: Θυμάσαι πάρα πολύ σωστά. Όπως είδαμε, είναι μια μέση προσέγγιση αυτή η εκτίμηση, που δεν είναι σίγουρο θα ισχύσει. Είδαμε περιπτώσεις που πήγε πολύ καλύτερα ένα κόμμα, και αναφέρομαι στα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα κόμματα. Αλλά είδαμε και περίπτωση που πήγε λίγο χειρότερα από αυτή την εκτίμηση. Άρα είναι μια μέση εκτίμηση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, που επαναλαμβάνω είναι ενδεικτικός, σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%, αν αυτό το 20% που χάνει από το 6% το πάρει από το 7%. Όμως θέλω να πω ότι μόνο όταν ένα κόμμα μπει στην πρόθεση μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη αποτύπωση της δυναμικής του.
2: Ερώτηση. Όταν περιμέναμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, η προσμονή στους δείκτες της μετρήσης ήταν η ίδια με τώρα?
1: Ήταν λίγο καλύτερα πήγε ο κύριος Τσίπρας από τον υπολογισμό αυτόν, από αυτό που έδειχνε η πιθανότητα ψήφου. Λίγο χειρότερα πήγε η κυρία Καριστιανού από ό,τι έδειχνε η πιθανότητα ψήφου, και αυτό είχε ερμηνεία. Είχαμε πει ότι υπήρχε ένα κοινό στην κεντροαριστερά που ταυτιζόταν, έβλεπε και τα δύο κόμματα, και αυτό το κομμάτι φάνηκε να το κερδίζει ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό και είπα ότι αυτός ο υπολογισμός είναι μια μέση προσέγγιση, και δεν είναι καθόλου σίγουρο βέβαια ότι θα υπολογίσει την πρόθεση ψήφου, αν και όταν υπάρξει το κόμμα.
2: Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ βλέπουμε την μεγάλη εικόνα, την αποτύπωση. Ο κανένας είναι η τρίτη απάντηση, δεν είναι πλέον δεύτερη. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το προβάδισμα. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγο ενισχυμένος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν βλέπω ουσιαστικές μεταβολές, Αλέξη, αλλά ένα μήνυμα στέλνει η μπάρα του κανένα.
0: Νομίζω η μπάρα του κανένα είναι όντως ψηλά, αλλά πάντα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να απέχει πάρα πολύ από τους επόμενους. Και αυτό τελικά είναι αυτό που έχει σημασία όταν κάνει κανείς τη σούμα.
2: Γιώργο.
1: Είδαμε αξιοπιστία, ρεαλισμό και εφαρμοστικότητα των εξαγγελιών. Είδαμε υπεροχή στον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να το λάβουμε παράλληλα με ό,τι δούμε στην πρόθεση ψήφου. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, τα πρόσωπα στην Ελλάδα και γενικότερα.
0: Πάντως, να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι αυτό το δίδυμο Μητσοτάκης Τσίπρας, όσο θα πλησιάζουν τις εκλογές, θα αρχίσει να σφίγγουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, θα αποκτήσει ποτέ το χαρακτήρα ντέρμπι ή θα μείνει έτσι, πιστεύεις?
1: Η εικόνα, να δούμε την πρόθεση ψήφου και να απαντήσω σε αυτό, για να μην επικαλεστώ την πρόθεση ψήφου πριν τη δούμε. Θα έλεγα πάντως ότι δεν είμαι σίγουρος, χωρίς να μπορούμε να το αποκλείουμε. Αλλά ας δούμε την πρόθεση ψήφου και ας απαντήσω μαζί.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26, έχει τσιμπήσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5 από 10, έχει τσιμπήσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7, έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5 που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5, εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25, 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ, βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαΐλωση στο 2%. Άλλο 4,5% και γκρίνει.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Αλέξη, καταρχάς, για την κυβέρνηση.
0: Νομίζω ότι η κυβέρνηση μένει σταθερά, δηλαδή κέρδισε μόνο μισή μονάδα ουσιαστικά από τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι η ΔΕΘ έχει αρχίσει να γίνεται αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες non event. Είναι σαν να μην συνέβη.
2: Τόσο είναι συνήθως, Γιώργο. Μετά από μια εμφάνιση στη ΔΕΘ.
1: Ναι, λένε έχουμε δει και σταθερά το ίδιο ποσοστό. Έχουμε δει ακόμα και μικρές υποχωρήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Αλέξης. Η ΔΕΘ δεν επιδρά στους πολιτικούς δείκτες άμεσα.
0: Υπάρχει και ένα φρενάρισμα Τσίπρα.
1: Σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι είναι εμφανές, ειδικά αν θυμηθούμε ότι σε όλες τις προηγούμενες έρευνες κάθε μήνα κατέγραφε υψηλότερο ποσοστό και αξιόλογα υψηλότερο ποσοστό. Άρα νομίζω ότι εδώ αποτυπώνουμε ένα πρώτο φρενάρισμα σε αυτή την ανωδική πορεία.
0: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την επόμενη έρευνα για να δούμε αν είναι κάτι πρόσκαιρο, στιγμιαίο και συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Οπότε τότε το ερώτημά σου για το ντέρμπι των δύο μπορεί να έχει καταφατική απάντηση, ή αν πράγματι αποτελεί ένα άνω όριο, έστω προσωρινό, που θα χρειαστεί προσπάθεια από τον πρώην Πρωθυπουργό και τα στελέχη του για να το ξεπεράσει. Αυτό νομίζω θα κρίνει και την απάντηση στο ερώτημα για το ντέρμπι των δύο

0: προσώπων, αλλά και γενικότερα νομίζω την εξέλιξη του
1: Ελλάδας. Έχουμε καμία εικόνα, Κασιδιάρης, πώς θα άλλαζε αυτό το γράφημα?
0: Παρατηρούμε, όπως έχουμε πει, Αλέξη, μετράμε κόμματα που υπάρχουν, ναι, ναι, ή τουλάχιστον όταν ανακοινωθούν επίσημα, για να μην κατηγορηθούμε είτε ότι υποτιμάμε κάποιο κόμμα είτε ότι το διαφημίζουμε. Θα έλεγα εδώ ότι παρατηρούμε να φουσκώνει σιγά σιγά πάλι η απάντηση άλλο κόμμα, που το είχαμε δει λίγο πριν παρουσιαστούν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα.
2: Περισσότερο φουσκωμένο.
0: Ναι, αρκετά περισσότερο. Έως και διψήφιο, λένε, είχε φτάσει τότε με τα δύο αυτά κόμματα. Αλλά είμαστε στην αρχή.
2: Και πάλι τότε είχαμε το κόμμα Σαμαρά. Θέλω να πω ότι τότε στις,
0: και υπήρχε
2: στην
0: και το κόμμα,
2: έρευνά μας είχαμε βεβαίως, στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα, επομένως, αυτό το 4,5 είναι πιο φουσκωμένο και λες ότι θα μπορούσε να είναι
0: η αποφασισμένη, η πρώτη έτοιμη αποφασισμένη ψηφοφόρη κάποιων νέων κομμάτων. Η εκτίμησή μου είναι θα το δούμε να φουσκώνει και άλλο, όσο τουλάχιστον δεν ανακοινώνονται επίσημα νέα κόμματα. Αλλά το σωστό θα είναι να περιμένουμε, αν υπάρξουν, να ανακοινωθούν τα κόμματα και να τα μετρήσουμε χωριστά στην πρόθεση ψήφου.
2: Αλέξη, σχετικά με τη μισή ποσοστιαία μονάδα που φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ, που είναι η ίδια σε ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Πού εδράζεται, λες, αυτό, στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, σε κάποια προγραμματική θέση του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πάντως, κάθε μισή μονάδα παίρνει ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς τον βοηθάει στη φάση που είναι. Γενικά, όμως, βλέπουμε και εκεί υπάρχει ένα φρενάρισμα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεμπλοκάρει με κανέναν τρόπο.
2: Και σενάριο κατανομής τώρα με αναποφάσιστους, με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5% και το άλλο 5%. Αλέξη, εδώ τη δική σου άποψη, γιατί λέμε πολύ και για αυτοδυναμία, λέμε τώρα και για ποσοστά, πώς τα βλέπεις αυτά?
1: Αυτοδυναμία είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν, πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
2: Και βέβαια, Γιώργο, πάντα λέμε ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει αναλόγως τα κόμματα και τους συνδυασμούς που μπορεί να έρθουν στην πορεία. Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι καλή απόφαση για τις εκλογές την Άνοιξη έπρεπε να τις κάνει τώρα?
1: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κ. Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κ. Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κ. Κασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να φρεντιάσει τους πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται, δεν κόβουν πίτες ακόμα γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο, αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν.
2: Γιώργο, ένα δικό σχόλιο για την τελική εικόνα, είναι η αποτύπωση της στιγμής, είναι η φωτογραφία της στιγμής, ωστόσο μας δείχνει μια τάση.
0: Δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όποτε και αν γίνουν εκλογές, αλλά όπως επισημάνατε, 9 κόμματα φαίνεται να περνούν το 3%. Είναι όντως μια κατάσταση αρκετά περίεργη και είμαστε σε αναμονή και νέων κομμάτων. Άρα νομίζω ότι αυτή δεν θα είναι, προσωπική μου εκτίμηση, η οριστική εικόνα πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Και όσον αφορά για την απόφαση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και εγώ, όπως και ο Αλέξης, θα περίμενα τουλάχιστον την έρευνα του Οκτωβρίου πριν διαμορφώσουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πάντως, εγώ ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή, να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
0: Στελέχη ή ψηφοφόρους?
1: Ψηφοφόρους.
0: Ψηφοφόρους. Προφανώς. Ναι. Συμφωνώ.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ, Αλέξη, θα μπορούσε να γυρίσει αυτή την εικόνα, να έχουμε μια θεματική άνοδο κάποια στιγμή, όταν βλέπεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον προς ώρας φρενάρει, είτε γιατί σταμάτησε να ενθουσιάζει, γιατί εν πάση περιπτώσει Προσέχουν άλλα κόμματα, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε, στο ΠΑΣΟΚ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε έτσι θα πάμε.
2: Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις, προφανώς τα γεγονότα, αλλά με αυτή την εικόνα θα βαδίσουμε.
1: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε, εκτός αν αποκτήσει ένα στοιχείο ντέρμπι προς το τέλος αυτή η μάχη. Και βέβαια, όπως είπες, τα γεγονότα μερικές φορές μας ευνηδιάζουν όταν οι υπόλοιποι κάνουν σχέδια.
2: Γιώργο.
0: Έτσι ακριβώς λένε, εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Νομίζω ότι και οι επόμενες έρευνες θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ας μην αποκλείουμε τις εκπλήξεις, έστω και αν αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι το πιο πιθανό σενάριο.
3: Υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κορυφή του Παγόβουνου αποδεικνύεται ότι ήταν το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, η εισαγγελία ζητά προκαταρκτική έρευνα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες από πράξεις ή παραλήψεις του ιατρικού συλλόγου που είχε την εποπτεία, είτε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Στο μεταξύ, αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις των διασωστών του ΕΚΑΒ για την εικόνα που αντίκρισαν για το πώς είδαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Κορυδαλό οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Νέα ντοκουμέντα από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αποκαλύπτουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι καταγραφές δείχνουν 5 ενεργοποιήσεις συναγερμού με ένδειξη ότι η φλεβική πίεση είχε ξεπεράσει το ανώτατο όριο. Το ψηφιακό αρχείο του μηχανήματος αποτυπώνει και το ακριβές χρονολόγιο. Έναρξη θεραπείας στις 14:14. Πρώτη ανταλλαγή αίματος στις 14:37. Παύση στις 15:22 και επιστροφή αίματος στις 16:28. Ώρες κλειδιά που πλέον αποτελούν μέρος της έρευνας. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες είχε προχωρήσει ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν σε συνέδρια.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ουδέποτε θα παρέχει τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Συλλόγου δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.
4: Η έρευνα επεκτείνεται και την τελευταία πενταετία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν έλεγχοι νομιμότητα σε κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αλλά και αν υπήρξαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο ασθενείς ή τους παραπλανούσαν με οικονομικό όφελος.
6: Είναι το ανώτατο όργανο δικαιοσύνης, το οποίο θα θέσει το θέμα στους δικαστές. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να μην ελεγχθούν οι ελεγκτές, διότι οι ελεγκτές είναι εκεί για να ελέγχουν. Δεν με εκπλήσει αυτή η διαδικασία.
4: Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
7: Όσα απόρρια της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο.
4: Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ οι δικαστικοί λειτουργοί κάνουν λόγο για παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία, ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια, απουσία προηγούμενου ιατρικού ελέγχου και συνέχιση της διαδικασίας παρά τα αλάρμ του μηχανήματος.
8: Είχαν κάνει αυτό οι γιατροί που έκανε διασώσεις, μπορούσε να έχει επανέλθει ο τραγουδιστής.
4: Στις απολογίες τους, οι δύο γιατροί επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 16:15, ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21 και έφτασε στις 16:26. Είπαν ακόμη ότι δεν υπήρχε φορείο και ότι οι διασώσεις τον κατέβαζαν σε κάθεσμα διακόπτοντας την κάρπα.
8: Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι διασώσεις τον βρήκαν σε μη καθιστή θέση και ένα γιατρό, ο οποίος έκανε με το ένα χέρι κάρπα.
4: Γιατρός για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε κατά τη θεραπεία είπε ότι συνηθίζει να καταγράφει ασθενείς και ότι την φωτογραφία δεν την έστειλε στο σύζυγό της αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε και το οποίο φέρει μεταξύ άλλων την ιδιότητα του υπνοθεραπευτή.
9: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου.
10: Συνεργάζεστε με την κυρία?
9: Βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
4: Ο ανακριτής τον έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρε την έχει ζητήσει από οδηγό ταξί να τον μεταφέρει στο χώρο του συγκεκριμένου προσώπου στα βόρεια προάστια.
3: Είχαμε εισαγγελική εντολή, κυρίες και κύριοι, να ελεγχθούν όσοι ελέγχουν, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλος δημόσιος φορέας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο, η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι
11: απλώνεται.
10: Έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνάδου που διαφήμιζε και το μηχάνημα, που διαφήμιζε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα
11: όλα αυτά
10: το
11: δεν γίνονταν εγκρυπτό, αυτό είπαμε από
10: ακριβώς
11: την πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα,
10: ακριβώς,
11: ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

νιώθω με πεισμόνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαυρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει κι μια κι ένα άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια κι ένα άλλη με ξεχνάει.

μάις ο μάις συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα

0: 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.